0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

94,2. 94,2. Ακούστε τον δυνατά.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις?

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.

0: Ουσιαστικά γίναν τα καθημερινά. Το προσπερνά.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Στις 14 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο επιχειρηματίας Donald Trump. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι έχει. Η YouTube πάλι ξέρουμε ότι είναι πρωτοποριακή, αφού την ίδια ημέρα του 1995 δεν πήγαν στα MTV Awards στη Νέα Υόρκη, αλλά κάνανε live από την Ιρλανδία μέσω δορυφόρου. Αντίθετα, εμείς είδαμε live τον Ασάφα Πάουελ το 2005, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όταν κατέρριπε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Η NASA πάλι το 2021, σαν σήμερα, ανακοίνωσε ότι το διαστημόπλοιο Juno κατάφερε για πρώτη φορά να δει από κοντά τον Γανιμίδη, το μεγαλύτερο φεγγάρι του πλανήτη Δία.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Energy 94,2. Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Gracias.

0: δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκτητο πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδας και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Και γίνει και σου άνθρωπο να μην αναγκέτρια σε λύση μα και λάθη μα και εσύ μα δεν σου πω σου μη εσύ μην. Άγιοι πίσω και γη εσύ μόνο είναι και ονοματό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Όξα πατρί και ό, και γιο πνεύμα και γίνει και εσύ πάνω τον αιώνα μην. Πάτερη μόνο αντίστοιχα για εσύ το όνομά του Θεέ του Βασιλεία. Και γεννηθεί το λιμά στο νόμο τη γη των άπτων μόνο του Χριστού δώσει μην σήμερα. Και άψε με το πνεύμα μόνο και μη σου πει εσύ δεν σου μόνο. Και μη συνέχιση μα πνεύμα. Αλλά ρίσε η μάτσα από το πονερό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεία και τα λαμβάνω δρούμενος και το σώμα φιλάτων και το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, το δευσμίσον εν το σταυρό οικουσίως τη υπονήμωση καινή πολιτεία, τριμός του δόξα Χριστέ ο Θεός, έφερο και δυνάμεις σου βασιλείς ημών, νίκας χορηγόνα σας κατά το βλέπω των πολεμίων της συμμαχία νέχει εν την σύν, ο προνηρήσα ή των τρόπιων, και είναι και αγή και ίσως ένας των αιώνων να μην προσωσία φοβερή και κατέσχη την υπαρήγηση κατά της ηχεσίας ημών πανήγουτε θεατό και στήριξον ο δόξον πολιτείαν ζώσου και σας βασιλεύει και χορήγει αυτούς των αιώνων την νίκην, διότι

Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπη σε ευδοκία. Δόξα είναι ψήσει Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπη σε ευδοκία. Δόξα είναι ψήσει Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπη σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και σου μαναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και σου μαναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε την πληθύνη σαν θλίβοντα έσμη πολύ επανίσαντε έπαιμε. Πολύ λαού στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύντε κύριε τη λύτρο μου η δόξα μου και ύψωνα την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνουν και ξαφνικά και επίκουσέ μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκα και ύπνο, εξηγήθηκα με το κύριο τρίψα τα έμου. Πού έχω παιδί μου που πήρε άλλο λόγο του και κρίσω συνυπετιθεμένο μου. Ανάστα κύριε σώσο μου, Θεό μου, τη σύ επάνταξη που δεν φαντάζει Ματέο. Όταν το σαμαρτωλό συνέντριψα, το κυρίω σου τρίγα και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ δε κοιμήθηκα και ύπνο, εξηγήθηκα με το κύριο τρίψα τα έμου. Κύριε, με το θεμό σου ελέγχει με την τεργή σου παιδεύσει με. Όταν βρει είναι πάγει σαν να και βρεθεί με την χείρα σου. Που και στην ίδια σε δίσα κίνη μου θα δυσφαγεί σου. Που και στην ίδια με τη σωστή μου των αμαρτιών μου. Ό,τι να μην παίρνει το κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσύ άψαν οι μολοπέζοι μου που σώσαν τη σαφροσύνη μου. Και τα λεπώ σε κατά κάνω φθηνό στο έργο σου να κρυμά και να πάζουν οι πορευόμενοι. Ό,τι ο ψέμα βρει σε ρημά τον καιρό και στην ίδια στην ισαρκή μου. Και κακόθην και ταπεινόθην ω φόδρο ριόμουν από το θέμα τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με τεράχθη κατέληπε με ισχύ μου και το φω των οθαρμών μου και αυτό που και αισθήματε μου. Οι φίλοι μου και οι ψέμα με ξαναντίαζουν, νίκησαν και ίσησαν και οι γιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιώνοντα τη ψυχή μου και ίσω και κάμισαν ελάχιστα ματαιώδη. Και το ελαιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφό σου κήκουν και ο Σιάλο σου κανήκουν το στόμα αυτού. Και για να μην οι άνθρωποι σου κοφούν και ο κέφανε το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ό,τι πει κύριε Λίπη, εσύ θα ακούσει κύριε Θεό μου. Ό,τι είπε μου ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου. Και ένα τελευταίο που την πει με γρονιμώνησαν. Ό,τι εγώ ει μα τη γασέ δήμο και αργεδόνο με νοπιόνο μου στη διαφαντό. Ό,τι την ανομία με γόνο και λογημένη μου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζωή και κρατέω ότι πέρε με εκεί που μου είσαι σαν ήμισο δε με αδίκω. Γιατί τα πούτα του πήγα κάτι αγαθόν εν διάβολο, να μην πήκε τέτοιο κοναγκαδοσύ μου. Μην κατελείπει με κύριο Θεό μου, είπε σε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην κατελείπει με κύριο Θεό μου, είπε σε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου, σε ορθρίζω, εδίψε η ψυχή μου πω απλώ εισάξει με ενγύη ρήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου το αγίο, ούτε σου την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω το λαιό σου πριν ζωά στη γύλη μου επενά σου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξτέατο και επιόντω εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου είναι στο σώμα μου. Και η μνημόνη μόνη μου έτσι τρομίζει με του άνθρωπου να μελέτε τον Ισέ. Ότι γίνει σε βοηθό μου και τη σκέφτο το λίγο σου αγαλιά σου. Έκολλη η ψυχή μου που είσαι μου δεν τη λάβει τη δεξιά σου. Αυτή τη σημαντή την ζήτησα την ψυχή μου, η σειρά σου κατά τη γη. Παραθύνω τη σχέση μου φέρε με ρίσκο λαπέκον έσονται. Ο δε βασιλέ σου επιθέσετε επί το Θεό και επινεθίσετε πάσο ομοίων εν αυτό την υφράγη σου μάλλον τον άδικα. Εν εισόδε σε μέλλον τον Ισέ, ότι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέφτο το λίγο σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου που είσαι μου δεν τράβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και ίσως ένα στον όρο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και ίσως ένα στον όρο να μην. Κύριε ο Θεός ευθυρίας μου, έρθει και ξεκινηθεί εναντίον σου. Ίσως θέλω να πέσω η ψυχή μου, κλείνω το συνδέησή μου. Όταν πλείς και ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσαλογίστη με τον κοντεύρον της λάκων, να γεννήθεν ως οι άνθρωπος αβοήθησαν να κρίσει ελεύθερος. Όσοι τρεματέ καθέντος εντάφωνο και νήσεις έδιγε αυτή τη χειρό σου απόστασαν. Έχει το μελάκο καθένα που την ίσχυε η σκιά θανάτου. Για το μέρο επιστρίχθη θυμό και πάντα στου μετριορισμού επίγειε σε βεμέ. Μελάκι να στου τρινού του από το μέχρι το μετέλημα εαυτή. Παρεδόθη και μου πούσε πορευόμενη η θερμή μου σύνση αποπτωχία. Εκεί έγινε από το κύριο την ημέρα δύο που τη αποσύρα χειρά μα. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια. Η ιατρία να στι εξομολογήσουν τέση. Μη δική σου θέση αν τάχνω τελείω και την αλήθεια αν σου αιτή απολία. Μη γνωστήσε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι επιλεγμένη. Κάγω όπω τα κύριε και έρθα και το πρωί που σε έχει προφτάσει. Είναι τι κύριε από τη ψυχή μου, όπω έρθει το πρόσωπό μου. Φτωχό είμαι η κόκκινη, η κόπη σε εκνετό μου. Η ψωθή δεν ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επιμένει την ιστορική σου που είχε πέσει μέσα στο εξεδάξαν με. Η κύκλο σαν μου, εσύ θέλω την ημέρα να περιέσκω με άμα. Εμά και αν θέλω που μου φίλο και ψωθή μου, που τα λεπορία.
Κύριε Θεό, σωτηρία του μέσα και στην κίνητη εναντίον σου. Εσύ είναι τώρα πίσω από ψυχή μου, του λένε το συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το όζουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πήραν φάνουν πάστα στα κοδόσα αυτού. Τον ευήλα τα ύποτα πάσα νομία στον ύπνο μου πάσα νόσου. Τον ήτρο μου ξερά στην ζωή σου, στην πανούδα στην ελέγχη και εκτιμή. Τον ευήλα τα νύχτα στην επιθυμία σου, αν εκκίνησε το σάρι του είναι ό,τι σου. Ποιο να λέει μου είναι το κύριο και μου πάσα δικουμένη. Εν ώρα τη σώση του Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρ μου και λέει μου ο κύριο μακρότιμο και πολύ έλο. Ο πιστεύω σου όλη τη ιδέα στον αιώνα μείνει. Ο κοντά τη ανομία ημών επίση είναι η μήν. Ο λέγα τη αμαρτία ημών τα πέδα και είναι η μήν. Ο ότι το τοίο ψερό νου που δίκη σε κρατέω σε κύριο στο έλο του τύπου του φοβουμένου αυτών. Κατά στον απέγο σε έναν τολέα παδισμό να μάκει να ανεφούμε τη ανομία ημών. Κατά τη πατηριού σου τύρι σε κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα αν εμεί ότι φωσεσμένο. Ο άνθρωπο συγχόρτωσε η μέρα αυτού ω ο άνθρωπο θεωρού του εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίθεν είναι αυτό και έχουν υπάρξει και ποινό στέ των τόπων αυτού. Το δέρο του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα που τη φοβουμένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών τη φυλάω στην ηθική αυτού και με ολμένη στον τρόνο αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο Σιδέρον, έτοιμο του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού που τον δεσπόζει. Ευλόγητο τον κύριο, πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είναι στον λόγο αυτού, του κούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλόγητο τον κύριο, πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, είπε το θέλημα αυτού. Ευλόγητο τον κύριο, πάντα τα αέρια αυτού, ένα το ποτέ τη ποτή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ένα ποτέ το ποτή τη ποτή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, ακούσε με τη ψυχή μου, νόση μου τη σύνομη τη αλυσία σου, εισάκουσε όλο με τη δικαιοσύνη. Και μη εισέλθει και τη μεταδόλου σου, ότι ούτε και θε τον οποίο σου πάζουν, ότι και το δείξω να θέσει ψυχή με το πλήσιν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και τη μεταδόλου σου, ότι ούτε

πόσο ερωτήμες εκείνη. Να ξέρουμε τον εχθρό μου, κύριε ψοκατέφυγον. Κοιτάξτε με το πίνα θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο βαθόν οδική σημαντική ευθεία. Ένα κι είναι το όνομα τόσο, κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάγει, κρύψω την ψυχή μου και είναι το λόγιο σου να θρέψει ο εχθρός μου. Και απολύσει πάντα τους φρούτες ψυχή μου, ότι εγώ δώρο σου ημί. Εισάκουσε όνομα, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίλησε, έλθε τη σκίση με τα δούλου σου. Εισάκουσε όνομα, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίλησε, έλθε τη σκίση με τα δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν γη σημαίνει γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, δικαινή και αή και ίσω ένα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

υπέρ της ένωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού αισιόντων αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αρχιεπισκόπη μόδα μας κοινού, του τιμίου πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβού Σιμών έθνου, πάση τη αρχή και εξουσία εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίου τιμών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τη κομοπόλεω τάφτη, πάση πόλεω και χώρα και το πίστη κούντων αυτέ, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης

0: Καμνών των αχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρυσθήν ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων αγιαμονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.

και φωστήρα τη πόρωσε η δήλωση ενώ τόκο σου σοφέ. Συγκαρτυρώσαμενο του θεσβή του την χάρη. Όμα συνδιέπρεψα και δύναμε οι πλήστε. Και νυν από αυτό φύλλεται η μα. Ο Ελισέ προφήτα θεσπέ.

διαφύλαξουν ημάς, ο Θεός τους ευχάριτε. Της Παναγίας Ατράκη και ευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων αγιεμονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τους ημών, στον Θεό Παναγίου.

δεσπότης. Εν σίτη Αγία Κιβωτό, ως έπει ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχνεις πλατητέρα των ουρανών, βαστάζωσα το κτίστη σου. Δόξα το ενικήσα τη εν σύ, δόξα το προελθόντι έξω, δόξα

εν το σταυρό προσιλωτής η ζωή των απάντων και νεκρής λογιστής ο αθάνατος Κύριος. Ανέστης τρίμερος σωτήρ και ήγυρας αδάμε της φθοράς. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευών συζόδοντα. Δόξα της εις παθήμας η Χριστέ, δόξα τη Αναστάσεις σου, δόξα

0: Ιησού μη και φύλαξουν ημάς, ο Θεός της χάρης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με της Παναγίας Ατράπητρε ευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμό Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
1: Ιεραρχία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και αλλήλους και πάσα της ο ημών, στον Θεό παρασύντα.

Η τουλεστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέσεις Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: Ανάσταση Χριστού θεάσαμε, υπροσκυνήσαμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού, το μόνο αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου αναστέλλουμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντε σύμπιστη προσκυνήσαμε και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η Δούγα ήρθε του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούτες τον Κύριον ημών την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δι ημάς, να το θάνατον όλεσεν.
1: Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος

0: γλιτώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωβιό σου πνεύμα την νυν και αή και εις τους αιώνας των
1: αμήν. Σου το οποίο φως δεξιά Θεό προπόστε ενισχύεται δόξα. Αυτή η γάρα θάνατε ως φανστενής επεναντίους έφρασε τους δελίτες οδόν βυθού και ρουργήσασα. Δόξα τη Αγίας Αναστάσεις Κύριε, χερσίνα χράντης εν φως θεολογικός και καταρχάς διαπλάσας με χείρας διαπέτασε το σταυρό και εργείς ανακαλούμενος τη φθορέν μου σώμα ο παρθένο προσήλυψας. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις Κύριε, νέκρος εν υπέστη διεμέ και την ψυχήν το θανάτου προδίδωσιν ο εμπνεύση θεία ψυχή μου εθνής και λύσας αιωνίων δεσμών και συναστήσεις στην αυθαρσία δόξασε υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς σώσον εμάς χαίρε της χάριτος πηγή χαίρε κλίμαξη πύλη ουράνιος χαίρε λιχνία και στάμος Χριστή χαίρε και αλωτόμετον με τον ζωδότη Χριστόν τον κόσμο και ίσασα.
2: Προφήτα του Θεού πρέσβε περ ημών, χέρι σου Ελισάη επιδεδειγμένος την εις άγγελων υπηγής πολιτείαν, εν σαρκείται βιώσας ως άριστος. Προφήτα του Θεού πρέσβε περ ημών, αηλών σου το όμα της ποιχής προφήτα, φυλαξάμενος του πνεύματος έγλη, προωρά ανοιξιώθη στα μέλλοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ίαμα της νοσούς και πλημελημάτων καθαρτήριων, εκ Θεού Ελισάη τους νησίους ημούσισε και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσο μεν το Κυρίο το εκ της Παρθένου ευδοκίσανη, ευδοκίσαντη, σαρκωθήνε ασπόρος εις ημών σωτηρίαν και λύτρωσιν.
1: Ο μόνος ειδώστη των βρωτών ουσίας την ασθενίαν και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος περίζωσον με εξύψος δύναμη του βοάνση Άγιος ο λαός ο έξυχος της αφράντος σου δόξες φιλάνθρωπε δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε Θεός μου υπάρχουν αγαθέπες όταν τα κατακτήρι σας και καταβίνε προς την ευδόκη σας ανήψος η διασταυρώσεως του βοάνση Άγιος της δόξης Κύριος ο νίκαστος αναγαθώτη δόξη τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε ζωή ανυπόστατος Χριστέ υπάρχουν και φθαρέντα με ως συμπαθής Θεός ενδυσάμενος ισχούν θανάτου κατά βάς δέσποτα των θνητών διέριξας και νεκρούς τρίμερον ασυναστάς αυθαρσίαν αμφίεσας υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς Θεός συλλαβούς εργαστρή παρθένε δια πνεύματος του Παναγίου έμενας άφλεκτος επισεβάτος τον νομοθέτη Μωσή φλεγωμένη ακάκαυστα σαφώς προμήνυσε την τοπή δεξαμένη το άστεκτον.
2: Άγιε του Θεού πρέσβε περ ημών, θερμότη τυφρανών και ζήλο πίστεως, πατέρας ηγέγωνας κορυφαίος, των Εβραίων δε την έσταση ως υπάρχους ανάδου πύλη νεύρωσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο βίος ιερός, ο λόγος ένθεος, η πράξη στο λόγο δεδοξασμένη, αναβάσεις εν καρδία σου αληθούς θεωρίας σε θησάβρισεν. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο ξένος το κετός, η ξένη πρόοδος εν μήτρα ξενίζεται της Παρθένου και την φύση ολιστήσασαν εις το

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράτη πυρευλογημένη συνοδόξου το εισπίνησιμο Θεοτόκο και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων και των έσοντες και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωνή μου στο το Θεό παραθόμεθα.

0: αμήν. Εσεβίας δόγμασε την Εκκλησία μη καταβάσας, σύλασας, την των αιρέσεων να χλύν ιεροφάντα Μεθόδιε, πάση Κρήτων Χριστών εικονίζεστε. Προβλέψει θεϊκή ηλίουσε ωμέγα σοφέ Ελισαϊέ, θητητήν επιστάτε προφήτην δεικνύον σε ελαμπόμενον πνεύματι, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζομεν, ευσεβοφρόνος τιμώντε συν τούτος εδόξε ένδοξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως περμέγας ήλιος εις των δογμάτων και θαυμάτων λάμψεση, φωταγωγής διαπαντός εις οικουμένης στο πλήρωμα, ουρανομής τα παμάκαρ Μεθόδιε, και νυν και αεί και εις αιών αθανόρων αμήν, τα ζαχράντους χείρα σου παρθενομήν το ρεφαπλούσα σκέπασον, τους πεπιθώντας επισέ και το Υιό σου κραυγάζοντας, πάση παρά σου Χριστέ τα ελέη σου.
1: Όρωσε τη χάρτη τη Θεία κατασκήνιον προβλεπτικής, ο Αβακούν κατανοής οφθαλμής, εξού εξελεύσετε το Ισραήλ προεφώνητο Άγιον, η σωτηρία σημών και ανάπλαση. Δόξατε η Αγία Αναστάσου Κύριε, τη ούτω σωτήρη εξοδόν, εφικόμενος στεφιφορών εξακαλθών, πεφυνιγμένος στη στολήν εξυλοκρεμάμενος. Του Ισραήλ υπάρχει ούτως ο Άγιος η σωτηρία νημών και ανάπλαση. Δόξατε η Αγία Αναστάσου Κύριε, είδετε λαός των απειθών και σχήνδετε όν ο κακούργων γάρι μας. Αναρτηθήνε εν σταυρό Πιλάτο ητήσαστε φλενοφραβός, θανάτου λύσαστε δύναμην Θεόπραπος εξενέστε του μνήματος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς, ξύλων σε παρθένε της ζωής επιστάμεθα, που γάρ της βρός ως καρπός θανατηφόρος της βρωτής, εξού ενευλάστησεν, αλλά ζωής της αηδία απόλαυσεν η σωτηρία νημών των υμνούτων σε.
0: Προφήτα του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, ριζοτόμων ανέδειξε πάσης η κακίας πνεύμα το Άγιον φυτοκόμων, Ελισάη ευαία ρετήσα πάσης παμακάριστε. Προφήτα του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, ο προγνώστης του μέλλοντος και καλών ως όντα τα μη υπάρξαντα, Ελισάη εσέ επάξιον προειδός προφήτα προορίσατο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οικολούθη το βίος ή των αρετών προφήτα ομίγυρης, όθεν είναι πανηγυρίζω είναι λαοί και δίνει εν τη μνήμη σου και νίκαια ή και στους άνθων αιώνων αμήν των Θεών ον εκεί σας άρθαντε παρθένε τούτων της όπισον της οικετές σου δωρήσαστε των πλημελημάτων της συγχώρησιν.
1: Ο φωτίσας της ελάψης της εις παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας το σαυρό σου του κόσμου τα πέρατα τας καρδίας φώτισον, φωτί της θεογνωσίας των ορθοδόξων υμνών των σε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, τον ποιμένα των προβάτων και μέγα και Κύριον, οι Ιουδαίοι διαξήλους σταυρού εθανάτωσον, αλλά αυτός ως πρόβατα νεκρούς, ενάδει τεθαμένος κράτος, θανάτου ερίσαντε, ρίσατο. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, το σταυρό σου την ειρήνη ευαγγελισάμενος και κηρύξας, εχμαλώτη σωτήρ μου την άφεση, τον κρατούνται ίσχυνας Χριστέ γυμνών επιρρημένων, δείξε στη Θεία γέρση σου, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τας εστήσεις το πιστόν ετούμενον πανίμητε μη παρήδης, αλλά δέχου και ταύτας και προσάγαγε το Υιό σου άχρονται Θεό, το μόνο ευεργέτη, σε γάρ προστάτε και εκτίμεθα.
0: Άγιοι του Θεού πρέσβε επέρ ημών, ράφτοτε της πίστεως από των αιρέσεων σοβής θύρατρα και το δεσμό συζεύξα στην πίμνη της Θείας Αγάπης, ελπίδη και πίστη φυλάχιστα κλόνητον. Δόξα Πατρί και Υιό, Άγιοι του Θεού πρέσβε επέρ ημών, αποσυσάμενος την κρατία την τρυφήν έθρεψας, σου την ψυχήν οψώνιον έχουν συντόνους προσευχάς, μελέτην τε Θείαν υψούσαν ταπείνωσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συ τον χιτώνα σοφέ της Εκκλησίας πρακτικός ύφανας, ενώ Χριστούς επτών χαρακτήρα στη γλώσσα στη πίστη της Ορθοδοξίας εντράνωσας δόγματα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σε προστασία να γνήκει της ελπίδας ασφαλή άγκυραν, και συνοχήν και σκέπην και τείχος και κτήμεθα πάντες, και προς βασιλείαν εισάγουσαν γέφυραν.
1: Εκύκλωσαν εμάς εις χάτη άδους σου και στην οριόμενος, ελογίστη με ενός πρόβατας φαγής. Σώσον το λαό ο Θεός ημών, σιγάρ ισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε, το φταίσματε του πρωτοπλάστη, Κύριε δεινώσε, τραυματίστη μεν, το δε μόλοπι άθη με το σώ, ο υπερημόνε τραυματίστης Χριστέ, σιγάρι σχίς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, ανοίγαγε σημάς εξάδου, Κύριε, το κήτος χειροσάμενος, το πάμφαγον παντοδύναμε, το Σοκράτη καθελών, αυτού τη δύναμη, σιγάρ ζωή και φως υπάρχει και η Ανάσταση.
0: Πρόφητα του Χριστού,
1: υπεραγία Θεοτόκησος ονειμάς, εφραίνονται εσύ Παρθένε άφρατε του γένους ο προπάτορες, της εδέμα απολαβώντες δια σου, είναι παραβάσον απόλεσαν, σιγάρ αγνή προς το τόκο και μετά γέννησιν.
0: Πρόφητα του Χριστού, πρέσβε περιμόν, ο νους ειλικρινής, ο λόγος σου διηδέστατος, πηγής γαρε καθαράς, αθόλωτη βρίουση, προφήτα μακάριε, προφοέ υδάτων, θριαμβεύσε σου τα κρύφια. Πρόφητα του Χριστού, πρέσβε περιμόν, υπένσεις μη χωριστής του διδασκάλου πανέφημε, και ξένη νεορακός, πορείαν ποιούμενος, υψωθείς το έρωτη, Ελισάιε μάκαρ, συμμετέωρος γενόμενος. Δόξα

0: Σου πλήρων μιλωτήνσιν της χαρίσμασιν και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν ριστεί με των δεινών τεσμάτων της οικεσίες σου Θεογεννήτωρ αγνή και τύχη μεν πάναγνε της Θείας ελάμψεως του εξού αφράσος αρκοθέντος Υιού του Θεού.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου λέησομαι.
2: Κύριε λέησο. Κύριε Ελέησο.
1: Της Παναγίας Αφράτου περευλογημένης ευάξουτες πνησιμό Θεοτόπου
2: Παναγία Θεοτόκια
1: σώσον ημάς εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμον συνανέστη σας και η φύση των βροντών ως Θεών σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα συ ή ο πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση τον Αναστάντα τριήμερον ανημνήσομεν ως Θεών παντοδύναμον και φύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκ τάφου εγείραντα μυροφόρης οφθέντα καθώς υπδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως πόνος ζωοδότης όθεν φύστια γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουση

αυτομηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου, Ηλίαν ύπη, τον δε διπλούν Ηλίαν εις ουρανούς ανοίγων ως ύπη Νόες, πότμον Ελισσαίος δεκάτη λάχιεν η δε τετάρτη. Τι αυτή μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μεθόδιον φωστήρα της Εκκλησίας, το της τελευτής σβενής στιγνών νεύος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης της Κρητών Νήσου, ή και γέρον Κύριλλος, ειν ο Γορτίνης, η βόσαν είχε προς ψήφος καρδίαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη πάνω των εν Αγίου όρη διαλαμψάνων πατέρων, τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: λέει σου και διαφύλαξου ημάς, ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε Ρέισο.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και επαρθέου Μαρίας, με τα πάντων του Αγίου Μέσοδες, αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή μου, Χριστού το Θεό

Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της Εχριστώ Διακονίας, του Παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Αμένους, Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό, του Καταξηράν, Θάλασσιν και Αέρα Φιλοχρήματος,

Παναγία Σαχράτη, περευλογημένη, δόξου δεσποινησιμό Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων Μονέφαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώ.

0: της Παναγίας Αχράντου περευλογημένης, εδόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
1: και σώσον ημών.
0: Με τα πάντων Αγίου μονεύσαντε, σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώ.

που είναι τη σημαίνει ότι φοβερούν και αυτό στους απορρονίες δυνάμεις.

πάσαν τελεία να γέννη και να μάρτων παρά του κυρίου ετισόμεθα. Άγγελον ειρήνης πισόν οδηγό, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

της Παναγίας Ακράτη περευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και τα πάντων Αγιών ευχαριστώ και αλλήλους και πάσα της ημών, Χριστό το Θεό παραθώμε.

Χριστόν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι θέντα, ομοούσιον των ατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμαν στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και υπερημών επί ποδίου Πιλάτου και παντώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και αδελθόντα εις τους ουρανούς και κατεσλώνε τη δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίν εργώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος Χριστού και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανά

0: Υπέρ το προσκομισέτο και για στέτο τιμίων δώρων, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Για λέησα.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάνομος αυτά, εις ο Άγιον Υπεροράνιον, ίσως μην ενωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην θυσία χάρη και την ωραία του Αγίου Πνεύματος ζητώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την αιωνία του Αγίου Πνεύματος.

Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξου τη Βασιλεία σου και ελθέη του Αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτο ημών, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράμου σώματός σου και του τιμή.

0: Κύριοι μεταλαβώντες το θείον Αγίων, αχράτων αφανάτων, ουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Ούξωση Κύριε δόξαση.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθέτω.

και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει τις άρχουσεν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώρησε αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων.

0: σου δεόμεθα σου επάκουσον και λέησον
1: και λέησον και λέησον και λέησον
0: έκει δεόμεθα υπέραν απαύσου σου των ψυχών πνεύμων δούλων του Θεού σούλας και φωτεινής Χρυσούλας και φωτεινής και υπέρ τους χωριστήν αυτών πάμπλη μέλημα εκουσιών και ακουσιών
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον
0: Όπως Κύριος ο Θεός φάξει των ψυχών αυτών ένθε η δίκαια να πάβονται τα ελέη του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα
1: Βάσου Κύριε
0: Ο
2: Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός τον θάνατον καταργήσας το δε διάβολον καταπατήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου φωτεινής και χρυσούλας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέστην άνθρωπος σωζήσεται και ουχ αμαρτήσει σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χρυσούλας και Φωτεινής Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι

σου ελπίσιμον δόξα. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,

να δοξάσουμε το Θεό που μας αξίωσε και σήμερα να λειτουργηθούμε. Δύο λεπτά δεν θα σας καθυστερήσω. Παρότι θα ήταν ωραίο να είχαμε δίψα να ακούσουμε πολλά. Μετά την προηγούμενη Κυριακή που ολοκληρώθηκαν οι κινητές εορτές, ολοκληρώθηκε από τις Απόκριες, το Τριώδιο, η Μεγάλη Σαρακοστή, οι 50 μέρες μετά το Πάσχα, η Πεντηκοστή, καρπός όλων αυτών είναι η Αγιότητα και γι' αυτό τιμήσαμε τους Αγίους Πάντες. Και τώρα αρχίζουμε μέχρι το επόμενο Πάσχα, όπως τα έχουν θεσπίσει ωραία και μας τα παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, κάθε εβδομάδα και κάθε Κυριακή να έχει μία αναφορά. Και ξεκινούμε με τους Αγίους Αποστόλους, αυτούς που ο Χριστός τους παρέδωσε, τους δίδαξε, τους έμαθε, τους μαθήτευσε, τους μίλησε στις αλήθειες της πίστεως. Και αν μας ρωτούσε κάποιος ποια η διαφορά, υπάρχουν πολλές θρησκείες πάνω στη γη που φανερώνουν μια δίψα του ανθρώπου για το Θείο, για την ύπαρξη του Θεού. Ποια είναι η διαφορά μας? Η διαφορά μας δεν είναι ότι είμαστε ακόμη μία θρησκεία δίπλα στις άλλες, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός δεν ίδρυσε θρησκεία, ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε και έγινε και άνθρωπος και μας χάρισε την Εκκλησία, άλλο Εκκλησία και άλλο θρησκεία. Εκκλησία είμαστε όσοι βγήκαμε από την Κολυμβήθρα, όσοι βαπτιστήκαμε, αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Και υπάρχει μία διαφορά με μία λέξη. Κοινωνία. Παντού στον κόσμο οι άνθρωποι αναζητούν την προσωπική καταξίωση. Να γίνουν μορφωμένοι, να γίνουν πλούσιοι, να έχουν, να αποκτήσουν. Αυτό αφορά τον ατομισμό. Εμείς κληθήκαμε. Δεν έχουμε εδώ σκοπό κτήσεις, αλλά έχουμε κλήσει. Κληθήκαμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ουσία της ζωής είναι σε αυτό που μοιραζόμαστε και όχι σε αυτό που εγώ ή ο καθένας κατέχει. Η παγίδα λοιπόν είναι να θέλω να κατέχω. Η ομορφιά του Χριστού είναι να μπορώ να μοιραστώ. Ό,τι είχε ο Χριστός μας το πρόσφερε και μας κάλεσε και μας να μπορούμε τη ζωή να την μοιραζόμαστε, να είμαστε ένα πρόσφορο, μια προσφορά ο ένας για τον άλλον σε όλα, στις χαρές, στις λύπες και στον πόθο για το Θεό. Μαζί ερχόμαστε εδώ, μαζί να προσφέρουμε τη λατρεία στο Θεό και μαζί να ευλογηθούμε και να αγιαστούμε. Αυτή είναι η διαφορά, η μοναδική, που αλλάζει τα πάντα. Η κλίση σε κοινωνία και όχι ο καθένας με τον ατομισμό του. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, με υγεία η εβδομάδα που έρχεται. Ο Θεός να αναπαύσει και τις μητέρες σας που μνημονεύσαμε.

με τα παιδιά και τους μαθητές του κατηχητικού. Γονείς, όσοι ευκαιρείτε, θα κάνουμε μια εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία. Όσοι θέλετε, υπάρχουν ακόμη θέσεις, να δηλώσετε.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: δει έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, η ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
9: Αυστηρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι. Συγκρόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, λέει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Και βεβαίως αναφέρεται σε μια σειρά.
8: Α, για το κύκλωμα,
9: ναι,
8: για το,
9: ναι,
8: κύκλωμα στις πολεοδομίες.
9: Για το μεταναστευτικό και για μια σειρά από άλλα θέματα. Όμως το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, όπου ξεκινήσαμε από το πρωί. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, συμπάθειες, καλημέρα. Μην ξεχνάτε, Μάνος Χατζηδάκης, σαν αύριο το 84 έφυγε από
8: κοντά μας. Ναι, 15 Ιούνιου, σαν αύριο, έχει δίκιο.
9: Ξέρετε και μια ωραία φωτογραφία. Ο Ιωάννης, εξαιρετική.
8: Και μας αναλύει και τη θεωρία των παιγνίων. Έχει διάφορες αναλύσεις πιο πάνω ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
9: Ο Κώστας, γεια σου Κώστα, το truth είναι άλλα πράγματα, η αλήθεια του ψευδοθόδωρου.
8: Ναι, ναι, ναι. Και η Βέρα λέει για τα γραφεία του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καλημέρα, Βέρα.

0: Ο Δανίλη, καλημέρα Δανίλη. Δεν είναι μόνο για το μπάσκετ που οφείλετε.
1: Σωστό,
0: να παίξετε.
1: Ναι.
0: Το μη σύμνο του Ολυμπιακού είναι και τα κορίτσια του Πόλο, βέβαια.
1: Σωστό, σωστό. Οι γοργόνες, οι γοργόνες, βέβαια.
0: Ο Κώστας, έτσι όπως το κάνεις, θα θέλει γονική συνένεση.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κώστα. Όχι, μωρέ, τόσο όσο κι εσύ.
1: Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει με τη σύλληψη δημάρχου, δολοφόνους και πολέμου στην επικαιρότητα. Μάλλον η Κυριακή εφευρέθηκε για να παίρνουμε μια μικρή ανάσα από την πραγματικότητα μέχρι τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Αβραάμ.
0: Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Καλημέρα, λέγω, για περιέργεια. Σας πληρώνουν και όλες για την εκπομπή που κάνετε, λέει. Καλά περνάτε εκεί στην εξοχή. Φυσικά, καλή πλάκα κάνω, σας αγαπάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ζωντάνια και Νάζι.
1: Εδώ... Και ο Τέλης, το Τέλη του το βλέπεις το, το νέο κύπελο, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ.
0: Πεις πως τον έχουν κάνει, τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι ο Τραμπ στο κύπελο.
0: Ωραίος.
1: Ας το πούμε, της FIFA.
0: Ωραίος. Μακάρι να μπορούσα να το πω και εγώ πιο καλέ. Λέει ο Λεωνάρδο. Κάτι θα είπαμε. Θα το συνδέσουμε, αλλιώς γράψε με το Λεωνάρδο.
1: Λέει νωρίτερα είστε απίθανοι και μετά λέει καλημέρα. Ναι. Ίσως του έφυγε κάτι. Ναι. Α, και το σουλάρι.
0: Ήρθε ο Γιάννης.
1: Ήρθε ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη.
0: 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι.
1: Στο σουλάρι Αρκαδίας είναι γνωστό αυτό το πανηγύρι. Μέχρι να το γιορτάσουμε το πανηγύρι, αλλά το γιορτάζουμε και μετά. Αφού μετά τη λήξη λέμε στις 18 ήταν το πανηγύρι. Να, αλλάζουμε. Αλλάζουμε χρόνο.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Γιατί θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κικινή, για τις κινητοποιήσεις που
1: έκανα. Βέβαια, είναι σε διαδικασία κινητοποιήσεων η Δασκαλική Ομοσπονδία.
0: Πάμε.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κικινή, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Γεια σας, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Μόνο για την τάξη των πραγμάτων είμαι γενικός γραμματέας.
0: Γενικός γραμματέας. Ήσασταν πρόεδρος όμως κάποια στιγμή.
2: Μέχρι και το καλοκαίρι του 2024.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν. Στο μυαλό μας έχει μείνει αυτή η θέση. Λοιπόν, να δούμε λίγο για το θέμα των κινητοποιήσεών σας.
2: Για την κινητοποίηση που είχαμε την τελευταία φορά στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή για τις 9
0: του μήνα. 9 του μήνα, ναι, πριν λίγες μέρες.
2: Ήταν μια κινητοποίηση που είχε ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη για την πραγματοποίηση περισσότερων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών από αυτούς τους οποίους οδηγείται τελικά στο να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, η συζήτηση που γινόταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Και το νούμερο το οποίο καταλήγει να πραγματοποιηθούν είναι γύρω στους 5.500 για όλη την εκπαίδευση, που θεωρούμε ότι είναι μικρό, ότι δεν είναι αρκετό.
0: Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή, εσείς ποιος λέτε, κύριε Κικινή?
2: Ο στόχος είναι να γίνει η καταγραφή όλων των αναγκών.
0: Όχι, πόσες θα έπρεπε να είναι? Πάνω από 10.
2: Πάνω από 10.
0: Σχεδόν οι μισές δηλαδή θα γίνουν.
2: Θα γίνουν με βάση την μνημονιακή αναλογία, που ενώ δεν υποτίθεται δεν ισχύουν πλέον τέτοιες αναλογίες, ένα προς ένα. Δηλαδή είναι μια αποχώρηση.
0: Μία πρόσληψη. Ναι.
2: Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στην εκπαίδευση. Γιατί, ξέρετε, ως Διδασκαλική Ομοσπονδία έχουμε δώσει ένα μεγάλο αγώνα για την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Το 2019 φτάσαμε να πάμε ακόμη και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις που μέχρι τότε δεν πραγματοποιούσαν να κάνουν διορισμούς πέρα από τις κινητοποιήσεις που κάνουμε. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι διορισμοί που γίνανε αυτά τα χρόνια που είναι κατάκτησή μας και φυσικά. Δεν τους απεμπολούμε, λένε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έγιναν διορισμοί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύτιμοι, αλλά πρέπει να γίνουν τόσοι ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει έκτακτο προσωπικό στο ξεκίνημα της κάθε χρονιάς για πάγιες ανάγκες. Είναι κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων.
1: Γιατί δεν τις κάνει, τι σας λέει το Υπουργείο?
2: Τώρα και... είναι προφανές, οι οικονομικοί λόγοι είναι το γιατί. Το να μπαίνει σε μια διαδικασία μέτρησης με βάση τις αποχωρήσεις είναι το μήνυμα που μπορείς να κάνεις. Για να μην έχεις
0: περισσότερες δαπάνες.
2: Περισσότερες δαπάνες. Απ' την άλλη, υπάρχει επιλογή οι δαπάνες να αφορούν έκτακτο προσωπικό, αναπληρωτές. Το οποίο θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική δαπάνη και αυτή για το ελληνικό δημόσιο. Λέμε ότι πρέπει η προτεραιότητα να δοθεί στους μόνιμους διορισμούς για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία των σχολείων, καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης και φυσικά εκπαιδευτική για τα παιδιά μας στο ξεκίνημα της κάθε σχολικής χρονιάς, χωρίς να αναζητούμε τον εκπαιδευτικό μέχρι να φτάσουν Χριστούγεννα και αν.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Κικινή?
2: Φυσικά και υπάρχουν. Δηλαδή
0: υπάρχουν σχολεία στην περιφέρεια, υποθέτω, ή και στην Αττική.
2: Υπάρχουν σχολεία, ξέρετε τι γίνεται, ακόμη στην Αττική. Δηλαδή, οργανώνονται τα σχολεία. Εγώ θα πάρω ένα υποθετικό σενάριο που καλύφθηκαν όλα τα κενά μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει κανένα κενό.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν έκτακτα περιστατικά, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν πράγματα τα οποία στο χρονικό σημείο στο οποίο προσπαθεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει, δεν γίνεται πλέον. Είτε γιατί έχουν εξαντληθεί οι αιτήσεις, είτε γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν να δουλέψουν ως αναπληρωτές, επειδή πέρασε ο χρόνος, έφτασαν και κάνουν κάποια άλλη δουλειά και δεν πηγαίνουν πλέον να προσληφθούν. Άλλωστε και τα οικονομικά τα οποία διατίθεται για τους εκπαιδευτικούς, γνωρίζουμε ότι είναι πενιχρά και οι μετακινήσεις, ειδικά αν είναι για μακριά από τον τόπο κατοικίας σου, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αποτρεπτικό όταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνονται τα πάντα από την αρχή της χρονιάς.
1: Δεν σας δίνει, κύριε Κικινή, τώρα κάποια κίνητρα είχαν ανακοινωθεί, δηλαδή στην κατοικία εκπαιδευτικών στην περιφέρεια, κάποια χρήματα επιπλέον?
2: Είχαν ανακοινωθεί για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Επειδή το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, να καταλάβετε, για πρώτη φορά το ανοίξαμε το 2017, δηλαδή κοντεύουμε 10 χρόνια που έχουμε θίξει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Καταρχήν δεν αφορά το ζήτημα μόνο τους αναπληρωτές, αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μόνιμους, γιατί οι πρωτοδιόριστοι ειδικά έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί παίρνουν και ακόμη λιγότερα χρήματα, ειδικά την πρώτη χρονιά διορισμού τους. Και αφορά όλους, γιατί και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Εδώ χρειάζεται, πέρα από την ευκαιριακή ενίσχυση κάποιων κατηγοριών με ένα μικρό ποσό, χρειάζεται περισσότερη στήριξη σε επίπεδο υποδομών. Δηλαδή, χρειάζονται κατοικίες που θα μπορούν να πάνε σταθερά και να εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην είναι στο έρμο των αγορών. Γιατί τώρα έχει μπει το καλοκαίρι, ήδη έχει μπει ο Ιούνιος, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έχουν αναγκαστεί και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, πως χάνει τη μίσθωσή τους για τουριστικούς λόγους.
1: Τα κάνουν Airbnb, τα νοικιάζουν το καλοκαίρι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό που λένε ότι έλα μέχρι το Μάιο όμως.
2: Ακριβώς.
1: Μετά φύγε
2: ακριβώς.
1: Και ξανά άλλο το Σεπτέμβριο.
0: Το έχω δει εγώ στην Κέρκυρα. Έχει βγει σε ανακοινώσεις και στον δρόμο κολλημένες ετικέτες που λέει νοικιάζεται σπίτι ακριβώς. Μέχρι τον Ιούνιο.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά στο να πάει κάποιος να εργαστεί μακριά από το σπίτι του για. Λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα σύμπλεγμα των μέτρων, το να υπάρχουν ένα πλάνο διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα προγράμματα επίλυση των στεγαστικού σε συνεργασία με τους Δήμους. Έχουμε αναζητήσει πάρα πολλές φορές λύσεις σε επίπεδο παλιών ξενοδοχείων, παλιών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Κάναμε και μια σειρά, κάναμε τα τελευταία χρόνια μια σειρά επισκέψεων σε περιοχές για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση.
0: Α, βρήκατε εσείς οι ίδιοι δηλαδή χώρους παλιά.
2: Συνεργαστήκαμε με τους Δήμους και υπάρχουν προτάσεις με τις περιφέρειες. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα και μια προσπάθεια της Ομοσπονδίας να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι συνεργάζονται, υπάρχουν αλλού τεράστια προβλήματα. Λέμε όμως, για να το μην σας κουράζω, ότι όλα πρέπει να είναι να δένουν το ένα με το άλλο ως μέτρα, ώστε και κίνητρα να υπάρχουν πραγματικά για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά να υπάρχει κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση. Και επειδή άκουσα και την κυρία Υπουργό να λέει για τον μέσο όρο των εκπαιδευτικών ότι είναι χαμηλός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ., υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα που είναι τα νησιά μας και τα απομακρυσμένα χωριά, που είναι πολύτιμο να διατηρούνται τα σχολεία και δεν μπορούμε εκεί να μιλάμε πλέον για τις αναλογίες των μαθητών. Δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε να είναι ανοιχτά τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια για να μην ζωντανή η περιφέρεια, γιατί μιλάμε και για το δημογραφικό από την άλλη, το οποίο είναι μια μάστιγα πραγματικά και για την κοινωνία αλλά και για την εκπαίδευση.
1: Βέβαια.
2: Και για να το λύσεις δεν το λύνεις με το να κλείνεις σχολεία σε περιοχές και να μην καλύπτεις τα κενά, αλλά με το να τα ανοίγεις και να δίνεις κίνητρο στον κόσμο να μείνει στις περιοχές.
1: Κύριε Κικίνη, να ρωτήσω κάτι. Ο ένας νεοδιόρουστος εκπαιδευτικός, ένας νεοδιόρουστος δάσκαλος, τι λεφτά παίρνει?
2: Θα πάρει γύρω στα 900 €.
1: 900 €, καθαρά ή μεικτά? Καθαρά. Γιατί άμα είναι 900 €, είναι ας πούμε όσο είναι ο κατώτατος μισθός, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Το κατώτατο, ας πούμε, παίρνει. Ναι. Άρα κάνα 780-780 καθαρά.
2: Και θα δώσει τα 6 για ενίκια σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό λέω, θα τα δώσει για ενίκια ή μήπως του έχουν βρει αυτά τα προγράμματα καινούργια? Όχι, λέτε. Δεν έχει.
2: Και τους πρωτοδιόρους δεν ισχύει εσύ και τους αναπληρωτές. Ένα.
1: Δεν ισχύει.
0: Λέει για συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάρω απόσπαση σε ένα νησί και είμαι νεοδιόριστος, όχι. Πώς το λένε, είμαι μόνιμος. Δεν με πιάνουν εμένα τα προγράμματα αυτά?
2: Όχι.
1: Τότε δεν κάνουν δουλειά.
0: Αυτό ακριβώς. Αν δεν πιάνει αυτή την κατηγορία, αν εξαιρεί αυτούς τους ανθρώπους, γιατί να πάνε κιόλας?
1: Δεν κάνουν δουλειά.
0: Γιατί να πάνε?
2: Και πέραν του, ξέρετε τι γίνεται, το οικονομικό βοήθημα μπαίνει μέσα στο κανόνα της αγοράς. Δηλαδή, όταν πεις ότι ο άλλος έχει να σου δώσει, θα ζητήσει περισσότερα.
1: Ναι. Εγώ λέω ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει 800, εγώ σας λέω καθαρά. Ναι. Αν πάει κάπου και νοικιάσει και πληρώνει 300, εγώ λέω ένα φθηνό ενίκιο.
2: Ναι.
1: Μαζί με τη θέρμανση και τα λοιπά και τους λογαριασμούς, 400. Άρα του μένουν άλλα 400. Με τα 400 τι θα πρωτοκάνει? Τώρα εγώ το λέω σε καλές συνθήκες, το λέω τα 400.
2: Ότι δεν θα μετακινηθεί ποτέ ξανά να δει ανθρώπους που είναι πέρα από
0: εκεί. Εννοείται.
1: Θα πηγαίνει μέχρι το σχολείο, θα γυρίζει.
0: Αλλά δεν θα πάει και δεν θα επιστρέψει το πατρικό του, ας πούμε. Δεν θα πάει σε κανέναν.
2: Για ζευγάρια, γιατί επειδή πάλι μιλάμε για την υπογεννητικότητα, μιλάμε για ζευγάρια τα οποία θα αναγκαστούν να ζουν μακριά ένας από τον άλλον, αν δεν καταφέρουν να πάνε στον ίδιο τόπο. Έτσι, για ανθρώπους οι οποίοι.
0: Ναι, δύο δάσκαλοι, ας πούμε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δύο δάσκαλοι. Ακριβώς. Αν διοριστούν σε διαφορετικά, δεν πρόκειται ποτέ να πάνε δύο ένα στον άλλον. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά και τιμωρητικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς ή για τις κοινωνίες, οι οποίες αναζητούν τον εκπαιδευτικό με το κλεφτοφάναρο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, και με αποτέλεσμα φυσικά έτσι να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αποθάρρυνσης και των τοπικών κοινωνιών να αναπτυχθούν. Δεν θα κάτσεις κάπου που το παιδί σου δεν μπορεί να έχει εκπαιδευτικό, αλλά και των εκπαιδευτικών να πάνε στις τοπικές κοινωνίες.
0: Γι' αυτό γεμίζει και κόσμο τα αστικά κέντρα, γιατί σου λέει, αφού δεν έχω ούτε καν σχολείο, δεν έχω τη δυνατότητα να έχω εκπαιδευτικό, δυσκολεύομαι ή βλέπω κενά, άρα πάμε στην Αθήνα, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Ιωάννινα κτλ.
2: Δεν έχει σχολείο, δεν έχει παροχές υγείας, μην ξεχνάμε και το άλλο το κομμάτι αυτό, τι γίνεται με τις μικρές περιοχές, τα κέντρα υγείας που κλείνουν σοριδών σε περιοχές και δεν μιλάμε για απομακρυσμένους χώρους. Δηλαδή και στην Ελλάδα, αν πάτε, επειδή έχω μια καταγωγή στην Ελλάδα, πάτε σε περιοχές οι οποίες είναι περιφερειακά, θα δείτε ότι είναι αποψηλωμένες τελείως και αυτές. Όλα αυτά είναι αντικίνητρα και για τον εκπαιδευτικό και για την κοινωνία.
1: Πολύ σοβαρά θέματα και αυτά θα πρέπει να επιληθούν, όπως και οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί να είναι τόσο χαμηλά αμοιβόμενοι, δηλαδή είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα.
2: Θα σας πω ότι τον περασμένο Μάιο είχαμε μια συγκέντρωση εδώ στην Αθήνα, συνδικάτα των χωρών του Νότου κυρίως, και αντιπρόσωποι και από το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο αλλά και από το Παγκόσμιο Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών. Πραγματικά οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έτσι θα το πω, ότι είμαστε από τους τελευταίους, αν όχι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σίγουρα, και από τους τελευταίους παγκοσμίως σε αμοιβές. Πράγμα το οποίο είναι πραγματικά θλιβερό. Γιατί όταν λες ότι θες να επενδύσεις στην εκπαίδευση, επενδύσεις και στους εκπαιδευτικούς. Δεν λέμε να μας κάνει κάποιος πλούσιος. Θα μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας με όλα αυτά που αναφέρθηκαν.
1: Με αξιοπρέπεια.
0: Με αξιοπρέπεια.
2: Το τιμάριθμο ο οποίος παίρνει τελή πορεία για όλους φυσικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά ο καθένας φυσικά διεκδικεί αυτό που μπορεί να διεκδικήσει. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι οι μισθοί πρέπει να ανέβουν για όλους τους εργαζόμενους. Αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί φυσικά θεωρούμε ότι πρέπει να δουλεύουμε, όπως είπατε, με αξιοπρέπεια. Και μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πλέον, ειδικά μιλάμε για τις νεότερες γενιές, δεν κατέχουν μόνο το πτυχίο του εκπαιδευτικού. Εγώ κάποτε τέλειωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία, πήρα και ένα δεύτερο πτυχίο και με εκπαιδεύσει, αλλά υπήρχαν πολλοί συναδέλφοι που δεν το έκαναν. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
0: Σωστό, έχετε δίκιο.
1: Σε τέτοιες γνώσεις οι άνθρωποι.
0: Μα γι' αυτό βλέπω ότι δεν πλέον παλιότερα, στα δικά μας χρόνια, Νίκο, επέλεγαν στις Πανελλήνιες να γίνουν δάσκαλοι. Τώρα πλέον όλο και λιγότερη η επιλογή, δηλαδή των νέων ανθρώπων, δεν στρέφονται προς τέτοια επαγγέλματα.
2: Είναι πολύ σωστά, θίγεται ένα ακόμη ζήτημα.
3: Energy 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
3: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 11.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones για τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγκυχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος, αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η Βραζιλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο. Στον άλλο αγώνα για τον τρίτο όμιλο, η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή. Ακόμη Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Κατάρ-Ελβετία 1-1. Στις 8 παίζουν Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Τροκάκος στο άλλο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
0: Και έτσι θα πάμε έως τις 12. Μπαίνεις επιθετικά, με τρομάζεις. Σιγά σιγά θα μπαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Έρχεται ο καλεσμένος και τέταρτο. Πάμε να δούμε. Σιγά σιγά.
1: Νίκο, αν θες να κάνεις βραδινή εκπομπή, υπάρχει εδώ χώρος. Μαζί με το Σταυρακάκι θα κάτσεις.
0: Θα ξαναβάλω τη Μέριλιν το τέτοιο, ε.
1: Πήγαινε με το Σταυρακάκι να κάνεις βραδινή εκπομπή. Θα σαρώσει. Γιατί δεν πας το βράδυ, αλήθεια.
0: Να σου πω, ξέρεις τι θα θέλω εγώ το βράδυ, αφού ξέρεις.
1: Ναι, αφού
0: θέλω. Εγώ θέλω μια βραδινή.
1: Μπορείς να την κάνεις. Εδώ θα το προτείνουμε.
0: Ποιος θα μου τη δώσει, εγώ θέλω, αλλά.
1: Θα το προτείνουμε, όχι. Μεγάλη του χαρά θα σε βάλω. Τι ώρα θες, 11:00, πώς το βλέπεις.
0: Θέλω 12 με 2:30-3.
1: 12 με 2:30-3 δεν είναι. Με μεγάλη μου χαρά, εγώ σε δίνω.
0: Όχι.
1: Σε δίνω,
0: δεν φεύγω εγώ.
1: Σε δίνω.
0: Εδώ θα μείνω. Πάλι ο Ιωάννης του Πετρούπολη. Α, καλημέρα, καλή Κυριακή, Ρίτσα. Τελεία. Ρογκάκο, κόμμα. Θα έπρεπε να μας πληρώνεις για να σε ακούμε.
1: Έλα, μου σε πειράζει. Αφού σε πειράζει.
0: Ρε, Ιωάννη, γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Ιωάννη, γεια σου.
0: Καλημέρα από το Λονδίνο. Α, σας ακούω από το Λονδίνο, λέει η Σοφία. Κάνοντας το πρωινό μου τρέξιμο. Πριν γυρίσω
1: άνθρωποι.
0: Να κάνω παστίτσιο. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως λέει το παστίτσιο, που λέγαμε για τα κατοικίδια και για τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Μάλλον από εκεί το πήρε.
1: Ναι.
0: Τι λέει, εδώ εξετάσεις κρατάνε ένα μήνα και ασκήσεις θάρρους για μικρούς και μεγάλους. Α, για το εκπαιδευτικό.
1: Για
0: τι εξετάσεις,
1: για το εκπαιδευτικό τους, ρε παιδί μου λέει.
0: Καλά τελειώματα λέει για την κόρη. Και φυσικά λέει καλά αποτελέσματα. Σας χαιρετώ, καλή Κυριακή.
1: Γεια σου Σοφία, καλό τρέξιμο.
0: Ως νομοσιολόγος, σε ποια χώρα λέει ζεις, Ρογκάκο, για ποια κίνητρα μιλάς? Α, για τους εκπαιδευτικούς.
1: Για τους εκπαιδευτικούς λέει, πρέπει. Και ο Κώστας λέει για τα φροντιστήρια στην Τετάρτη και την Πέμπτη Δημοτικού. Έχετε κάποια άποψη? Αλήθεια είναι, υπάρχουν, αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς δεν προλαβαίνουν και φέρνουν δασκάλους στο σπίτι και να διαβάσουν τα παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχουν και φροντιστήρια Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού για να πάρεις τις βάσεις, όπως λέμε. Για να πάρεις τις βάσεις, φέρει και ένα δάσκαλο στο σπίτι.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, η μάνα, ας πούμε, μπορεί να μην δούλευε. Είχε έναν άνθρωπο στο σπίτι.
1: Παλιά άλλα
0: χρόνια. Γύρναγαν τα παιδιά, βέβαια. Δηλαδή,
1: δεν είναι απαραίτητο ότι σε διάβαζε όμως.
0: Όχι, αλλά ήξερε τι κάνεις, παιδί μου, είσαι στο σπίτι. Κάτσε να διαβάσεις, σου έλεγε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: αλλά δεν
0: νομίζω
1: ότι οι περισσότεροι μπορούσαν να τσεκάρουν τι διαβάζεις. Δηλαδή,
0: όχι, μωρέ, απλά στο δημοτικό. Εντάξει, τώρα ναι. Κουτσά στραβά. Να τη πει το μάθημα ή να σου πιάσει το βιβλίο.
1: Τέλος
0: πάντων, είχε μια επιτήρηση.
1: Φυσικά.
0: Τώρα το παιδί γυρίζει σπίτι, είναι μόνο του, γιατί δουλεύουν οι γονείς. Εξανάγκη
1: πώ να ζήσει με ένα μισθό, δεν γίνεται. Και εδώ και με ένα, και με δύο δεν ζεις, αλλά λέμε τώρα ότι φαντάζομαι έναν.
0: Ούτε με δύο. Εγώ σου λέω δύο, όχι κατώτατους. Το έχουμε ξαναπεί το παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δύο. Με 1200 ευρώ ο καθένας, καθαρά.
1: Ναι.
0: Με 2.500. Πάμε, βάλε νίκιο, 700 ευρώ.
1: Στο χαμηλό. Κοινόχρηστα
0: ρεύματα. Ναι. Κοινόχρηστα ρεύματα τα λοιπά. 800-900 ευρώ.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Βάλει ένα 600-700, 600 εγώ σου λέω.
1: Ναι.
0: Πάμε 1500.
1: Ναι. Μάλιστα. Αν έχουν δραστηριότητες τα παιδιά, αν πηγαίνουν αγγλικά, γαλλικά,
0: αυτό.
1: Γερμανικά.
0: Βάλει ένα 300.
1: Ναι.
0: Πάμε στα 1800.
1: Ναι.
0: Βενζίνες 200. 2. Μάλιστα. Τα παιδιά χαρτζιλίκι, κάτι θα του δώσει το παιδί.
1: Κάτι θα του
0: άλλα 200-300 ευρώ.
1: Ρουχισμό δεν έχει αναφέρει τίποτα. Δεν τίνονται τα παιδιά,
0: αυτό,
1: τι θα φάνε.
0: 2-300.
1: Σακιά.
0: 2-300. Μας μένουν 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα με τα 100 είναι τα ρούχα, η διασκέδαση, κάτι να βγει, να πει ένα γράμμα.
1: Άμα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Ναι. Επίσης, αν όλα πάνε ορθά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι μήνες της ζωής μας, τουλάχιστον οι δικοί μου και οι περισσότεροι των φίλων μου, της οικογένειάς μου, του περιβάλλοντός μου,
0: ναι,
1: δεν πάνε ορθά. Δηλαδή δεν πας και έχω αυτό το πρόγραμμα και αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν τα έξτρα,
0: μα
1: τα εξτραδάκια.
0: Μα δεν δείχνουν οι έρευνες ότι δεν μπορείς να καλύψεις έκτακτα έξοδα 500 ευρώ αν σου κάτσουν.
1: Βέβαια, οι κακοτυχίες, οι πρόβλημα με τα μάξι, πρόβλημα σε ηλεκτρικά, πρόβλημα σε
0: ηλεκτρολογία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέμε ρε παιδί μου.
1: Αν εκτός συνταγής, εκεί να δεις. Που πηγαίνει στο φαρμακείο. Αλλά σου λέω ότι να καλύψει κάτι που σου
0: δεν
1: συμβαίνει
0: βγαίνει
1: με το αυτοκίνητο, με το σπίτι, με κάτι χάλασε, κάτι πρέπει να φτιάξει ένα ψυγείο. Όλα αυτά δεν καλύπτονται.
0: Δεν βγαίνει.
1: Τίποτα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Στον πάγο, όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Έρχεται τον πάγο, με τον πάγο και το βάζει επάνω.
0: Κοίτα ένα ωραίο θέμα. Λέει τι σχολιάζουν τουρίστες στην Ακρόπολη. Οι Αμερικανοί είναι ενθουσιασμένοι και οι συγγνώμες των Βρετανών. Μας ξεναγεί, λέει. Διαβάζω τώρα ένας ξεναγός και λέει οι Βρετανοί ζητάνε συγγνώμη για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Καλό είναι αυτό τουλάχιστον. Δηλαδή, αν κυριαρχεί αυτό στον πληθυσμό, έχει σημασία. Αν αυτό εισπράττει ο κόσμος, αυτό ακούει, είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Η Βρετανία, έτσι. Δηλαδή, μπράβο.
1: Έχει σημασία, έχει σημασία αυτό που λες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μέσα στον πληθυσμό υπάρχει αυτή η άποψη. Γιατί δεν την έχουμε δει πρακτικά.
0: Βλέπω τους νεόνυμφους τώρα, πάντα ευτυχισμένοι να πούμε εμείς, η Δανάη Μπάρκα με το σύζυγό της.
1: Τους παντρέψαμε την πρώτη ώρα, τους ξαναπαντρέψαμε.
0: Όχι,
1: και τη
0: βλέπω τώρα βίντεο, φωτογραφίες.
1: Βλέπεις, πληθαίνουν τα ντοκουμέντα, κύριε συνάδελφε. Τα ντοκουμέντα, κύριε
0: μια
1: συνάδελφε.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία.
1: Ωραία, είναι ωραίο ζευγάρι, νέοι άνθρωποι, να είναι ευτυχισμένοι.
0: Μπράβο τους,
1: να στεριώσουν.
0: Ξέρεις ότι παντρεύτηκαν κάτω εκεί σε εμάς που έχει.
1: Σε εσάς, στα κόκκινα λουριά.
0: Όχι.
1: Γιατί στα κόκκινα λουριά δεν παντρεύονται τα γαϊδούρια.
0: Κάτω στη Μεσσηνιακή, νομίζω, μάνι είναι αυτό που έχουν χτίσει κάτι δωμάτια εκεί.
1: Καλαμάτα πάνω. Ναι.
0: Και παντρεύτηκαν
1: Σταυροπούλου. Σπυροπούλου είναι άλλη.
0: Σπυροπούλου. Σταυροπούλου. Πάμε σε Σπυροπούλου. Την είδαμε μπικίνι.
1: Με την ευκαιρία, όταν κολλάει ένα όνομα λάθος, θα πούμε και την ιστορία του. Ναι, Νίκο.
0: Την είδαμε μπικίνι. Λέει φουξιά, ήταν φουξιά το μπικίνι στη θάλασσα. Εντάξει, ωραία κοπέλα.
1: Με τι θα πήγαινε.
0: Ωραία κοπέλα.
1: Με την πανοπλία του υπό στη θάλασσα.
0: Μπορούσε να φορέσει ένα παρεό κάτι.
1: Για να μπει στο νερό.
0: Όχι, έξω ήταν το νερό. Πώς την είδα. Εγώ μέσα δεν την έβλεπα, έξω ήταν το μπικίνι.
1: Εντάξει, Βρενικό μου. Ήταν στην παραλία, φορούσε μαγιό. Είναι φυσιολογικά πράγματα, θέλω να ξέρει. Δεν θέλω να τρομάξει.
0: Φυσιολογικό. Λέω την είδα, λέω.
1: Είναι
0: μετά
1: και ωραία
0: από...
1: κοπέλα έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό λέω. Μετά από καιρό.
1: Α, την παρακολουθούσε βήμα-βήμα να δει πότε θα το βάλει το μαγιό.
0: Στη Βουλιαγμένη είχε πάει. Εκεί την.
1: Νομίζω ότι εκεί μένει.
0: Την απαθανάτησε ο Παρκό.
1: Εκεί μένει, Νίκο, νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ που δεν ξέρω τα πολλά, από ότι ξέρω, μερικά πράγματα τα ξέρω, όπως βλέπεις.
0: Ναι. Ήταν και η γιαγιά της Μπάρκα στο γάμο.
1: Ξαναγυρίσαμε στο γάμο.
0: Η και γιαγιάκα.
1: Ναι, η γιαγιά της. Η γιαγιά της. Η μητέρα της μητέρας της.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, ευτυχισμένα να είναι τα παιδιά.
1: Πόσες φορές θα τους ευτυχίσουμε.
0: Εντάξει, μου αρέσουν εμένα αυτά.
1: Αφού σε αρέσουν να πάρουμε τους γάμους στη σειρά. Εδώ ξέρεις πόσοι γάμοι γίνονται και σε κτήματα να μπούμε μέσα μαζί. Θα σε πάρω αλαμπρατσέτο και θα πηγαίνουμε.
0: Δεν τα ξέρω τα παιδιά. Ποια είναι τα πιο ψυχρά ζώδια, λέει. Κρύβουν πολύ καλά τα συναισθήματά τους. Δίδυμοι. Ίσως σας ξαφνιάζει, λέει, να βλέπετε τους δίδυμους αυτή τη λίστα, αφού είναι κοινωνικοί, έξυπνοι και επικοινωνιακοί. Mm. Αλλά κρατάνε τα συναισθήματά τους. Είναι ψυχρά ζώδια.
1: Θα το έχω στο μυαλό μου.
0: Ο καρκίνος. Και αυτό, λέει, το οποίο θεωρείται συναισθηματικό ζώδιο.
1: Ναι, Νίκο.
0: Αλλά, λέει, προστατεύεται κιόλας. Τα κρατάει. Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Αυτή. Κλείσαμε τη λίστα.
1: Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Ναι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν δείχνουν τα συναισθήματά
0: ναι,
1: τους.
0: Και δίδυμοι και καρκίνος.
1: Και δίδυμη και καρκίνος. Ναι. Εσύ δεν είσαι μέσα, γι' αυτό μας τους ανέφερες.
0: Εγώ γι' αυτό σας τα δείχνω.
1: Γι' αυτό μας τα δείχνεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ναι.

0: Διαβάζω και ένα ωραίο διπορικό στην Ανατολική Κρήτη. Παραλίες με φοίνικες και τέτοια.
1: Το ξέρω, ξέρω, η Ανατολική Κρήτη είναι πανέμορφη. Όλη η Κρήτη είναι πανέμορφη, έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά σαν τη Μάνη, ρε παιδιά.
1: Α, όχι, θες πουθενά, παραλίες. Πουθενά. Σαν τη Μάνη, πουθενά, Νίκο. Σαν τη Μάνη, λέμε ότι είναι και άλλα μέρη ωραία. Αλλά συγκριτικά με τα δικά σας εκεί κάτω δεν υπάρχουν.
0: Δεν
1: όχι, αλήθεια είναι αυτό. Όχι, όχι, έχει δίκιο. Δεν υπάρχουν σαν τα δικά σας.
0: Η εντυπωσιακή εμφάνιση Σαμάρα Αλαμουντίν Κλούνεϊ σου έχω και σου έχω και τέτοια στην Ταϊλάνδη.
1: Καλά, είναι μια
0: με ένα χιτό φόρεμα, έτσι.
1: Χιτό
0: δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς αυτά.
1: 35 κιλά είναι η κοπέλα, ό,τι και να βάλει. Χιτό θα είναι.
0: Κοίτα.
1: Χιτό θα είναι πάνω τη, ό,τι και να βάλει. Τι δεν καταλαβαίνει, είναι
0: φορέμα.
1: Τέτοια τα κιλά τη, ό,τι και να βάλει, χιτό θα είναι
0: πόσα
1: πάνω τη.
0: Πόσα κιλά είναι η κοπέλα,
1: 35. 35.
0: Πολύ αδύνατη. Εμάς μας αρέσουν και οι μεσογειακές κυρίες, να ξέρεις.
1: Εμάς όταν λες εμάς, εμένα και τις Κατερίνες.
0: Τον Ελλήνο, ρε παιδί μου, εμάς. Τον ανδρών εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλουμε πολύ αδύνατες.
1: Ναι. Εντάξει, θα το έχουμε στο, θα το έχουμε στο μυαλό μας όταν θα βγούμε στον Ιφοπάζαρο. Όταν θα πάμε στον Ιφοπάζαρο να δούμε τι θα σου φέρουμε. Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου, θα το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Εδώ και καιρό η αλήθεια είναι. Από τις 15 Μαΐου που είναι σε εξέλιξη αυτές οι διεργασίες μεταξύ των στα κόμματα, οι αλλαγές στο σκηνικό και το θέμα το εκλογικό, πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν και το έληξε ο Πρωθυπουργός, στο ποια είναι η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό. Θα τη συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Γεια σας, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε πολλές διεργασίες, η αλήθεια είναι. Φαίνεται ότι δεν έχει κάτσει η κατάσταση. Θα δημιουργηθούν ή θα διαλυθούν άλλα κόμματα. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα αν θα γίνουν πολλά ακόμα δεν το ξέρω. Νομίζω ότι ένα έχει κάπως δρομολογηθεί του κύριου Σαμάρα. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας δεν υπάρχει χώρος για δύο. Νομίζω ότι ένα τα δύο κόμματα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την πορεία που είχε, δεν θα υπήρχε περιθώριο για τον κύριο Τσίπρα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κ. Σύμβας που είναι ο φυσικός ηγέτης του ευρύτερου χώρου, νομίζω ότι είναι λογικό ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί.
1: Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Το κύριο Σαμαρά είναι θέμα, ίσως φαίνεται, γιατί πάντα υπάρχει το απρόβλεπτο στην πολιτική ότι θα ανακοινωθεί και εκεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα απορροφηθούν, δηλαδή, αλλά θα εξαφανιστούν από ό,τι φαίνεται.
2: Το βασικό είναι να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα τις κινήσεις του καθενός. Είμαστε σε ένα μεταβατικό διάστημα. Αυτό είναι το δεδομένο και η σκόνη δεν έχει ακόμα κατακάτσει. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει, να αναδειχθεί σε δεύτερο κόμμα σε πρώτη φάση, να γίνει πόλος της αντιπολίτευσης και της εναλλακτικής, μια εναλλακτικής πρόταση κυβερνησιμός απέναντι στην Δημοκρατία, και αν μπορεί τελικά να απευθυνθεί και σε ένα κοινό ευρύτερο από ό,τι είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και των γύρω κομματιών της τελευταίας, ας πούμε, τριετίας.
0: Καλά, το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Βαρδουλάκη, εδώ μιλάμε τώρα για μια διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, τελειώσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
0: έφυγε.
2: Ναι, ναι, ναι. Άρα, εγώ δεν είπα για τον παλιό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι. Άρα, εδώ πάμε σε έναν Τσίπρα ο οποίος δεν τους θέλει, αυτοί θέλουν. Να δούμε τι θα γίνει. Άρα, ναι, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Έχουμε τώρα τη Λατινοπούλου, η οποία με δυσκολία θα μπει αν θα μπει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε Βαρουφάκηδες, Κασελάκηδες κτλ. Δηλαδή αυτό που λέει η Ρίτσα, η εξαφάνιση κομμάτων και η μετακίνηση και σύμπτυξη νέων. Αλλά εδώ το μεγάλο θέμα είναι ποιοι θα μείνουν τελικά οι τρεις. Ποιοι θα είναι, μέσα το Πασόκ, η Καριστιανού, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
2: Αν θα είναι πού, δεν καταλαβαίνω.
0: Αν θα είναι οι πρώτοι τέσσερις και αν θα.
1: Εννοείς τις
0: εκλογές.
2: Αυτά δεν συζητιούνται.
0: Αν θα είναι
2: πού, δεν καταλαβαίνω.
0: Αν θα είναι οι πρώτοι τέσσερις και αν.

0: το κόμμα. Άρα το κόμμα που θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης θα πάρει και ψηφοφόρους, οι οποίοι το μόνο κίνητρο θα είναι ποιος μπορεί να διώξει την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει πρώτος, να κερδίσει. Πάμε με αυτόν. Και να μπορέσει αυτός μετά να δημιουργήσει μια εκλογική συμμαχία έχοντας το πάνω χέρι.
1: Εννοείται η λογική της χαμένης ψήφου, δηλαδή. Να μην, η λογική της χαμένης, μην πάει χαμένη ψήφος μου, να πάω.
0: Χαμένη, να τα λέμε μια σειρά, γιατί πεταγόμαστε, δεν μπορώ να βρω.
1: Ναι, πείτε κύριε Βαρδουλάκη.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά δεν
1: μπορώ. Δεν έγινε τίποτα, μπορείτε να το πείτε.
0: Δεν μίλησα εγώ για χαμένη ψήφο.
1: Εγώ σας ρώτησα.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο έχει κάποια κριτήρια, ένα από αυτά θέλουν ένα στοιχείο κυβερνησιμότητας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα ψηφίσει με βασικό κίνητρο να φύγει η κυβέρνηση. Άρα αυτοί θα ψηφίσουν κυρίως αυτόν ο οποίος μπορεί περισσότερο να πάρει την πρώτη θέση. Άρα αυτόν ο οποίος θα είναι δεύτερος μέχρι τότε στις δημοσκοπήσεις, αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμένει πρώτο κόμμα. Άρα το πρώτο πολιτικό στοίχημα το οποίο θα κριθεί το επόμενο διάστημα είναι το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τώρα υπάρχουν και άλλες μάχες μικρότερες που θα δοθούν, όπως είπε ο κ. Ζουγκάκος πριν. Δηλαδή Λατινοπούλου Σαμαρά, αν κάνει ο Σαμαράς τελικά κόμμα, θα είναι δύσκολο για τη Λατινοπούλου να μπορέσει να επιβιώσει. Εάν δεν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, η Λατινοπούλου πιθανότατα φαίνεται ότι έχει μια δυναμική εισόδου στη Βουλή, είναι μια ασφαλής επιλογή για ένα κοινό δυσαρεστημένο με δημοκρατών, σύνο ότι πηγαίνει καλά στις νεότερες ηλικίες. Εάν όμως κάνει κίνηση ο Σαμαράς, είναι δύσκολο να επιβιώσουν και οι δύο. Οπότε είναι πολλά αυτά που πρέπει να δούμε λίγο στην πορεία, πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα, για να δούμε το οποίο που διαμορφώνεται. Τώρα είμαστε σε μια φάση μεταβατική.
1: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαρδουλάκη?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή την εικόνα πότε θα την έχουμε? Θεωρείτε ότι θα την έχουμε τέλος καλοκαιριού, δηλαδή μια καλύτερη εικόνα στις δημοσκοπήσεις, ότι θα έχει κάτσει αυτό που λέμε η σκόνη?
0: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα-δύο γύρους δημοσκοπήσεων της κάθε εταιρείας για να δούμε κυρίως πώς εξελίσσει η δυναμική των κομμάτων. Γιατί τώρα έχουμε την αφετηρία τους. Δηλαδή, είδαμε από πού ξεκινάει ο Τσίπρας. Θα πάει προς τα πάνω, θα πάει προς τα κάτω. Κυρία Καριστιανού, είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Τι ανθεκτικότητα θα δείξει σε βάθος χρόνου? Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο διψήφιο, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως θα μπορεί να κρυφθεί. Και επίσης να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία έχει σφιγμό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει μια συσπηρωμένη βάση. Μπορεί να πάρει πίσω δυσαρεσμένους ψηφοφόρους, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχει διαρρηγεί πλήρως η ψυχική σχέση τους με την Δημοκρατία, άρα δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα γκέλ προς τα πάνω, να επανασυσπηρώσει ο κόσμο. Αυτά νομίζω ότι θα φανούν εκεί. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι θα δούμε, αν χωρίς αυτό φυσικά να προεξοφλεί τη δυναμική, αλλά θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν για την Δημοκρατία αν έχει ζωή και σφρίγος να μπορεί να πάρει κόσμο πίσω, για την κυρία Καριστιανού αν έχει ανωδική καθοδική δυναμική. Και το μεγάλο στοίχημα, ξαναλέω, ότι είναι για μένα ποιος θα καθίσει στην καρέκλα της δεύτερης θέσης, ώστε να μπορεί μετά να πάρει ευρύτερες πρωτοβουλίες στρατηγικές στην αντιπολίτευση, για να αναδειχθεί σε εναλλακτικό πόλο.
1: Φαινόμενα αποσυσπήρωσης των κομμάτων έχουμε? Δηλαδή, είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά στη συσπήρωση, ή πάει καλά σε μια συσπήρωση?
0: Όχι, δεν πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Η συσπήρωσή της είναι γύρω στο 60%.
1: Στο 60%, άρα έχει περιθώρια. Ναι, ναι.
0: Αν έχει περιθώρια να πάρει κόσμο πίσω, γιατί δεν είναι ότι αυτή που. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο κοινό μέσω αναποφάσεις τους. Αλλά δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε ένα αποφάσεις θα επιστρέψουν στο κόμμα από το οποίο προέρχονται.
2: Πάντως,
0: θα το δούμε αυτό.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν πιστεύουν δημοσκοπήσεις με ποσοστά 28-30-31 της Νέας Δημοκρατίας, ο δεύτερος και να θέλει να κάνει με τον τρίτο δεν μπορεί. Τι θέλω να πω, δηλαδή.
0: Είναι δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά αν ο πρώτος περνάει το 25% έχει τον πόνους, και το κουκουέ δεν θα βγαίνουν τα σενάρια τα εκλογικά.
2: Ακριβώς. Άρα πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί. Πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί, ακόμη και στις δεύτερες κάλπες, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με τον τρίτο ή με κάποιον άλλον. Άρα.
0: Ναι, εκτός αν πάμε σε πλήρη κατάρρευση τύπου Μαΐου 2012.
2: Δεν είναι εύκολο να πάρει.
0: Κανένα κόμμα δεν παίρνει στους 20. Και εγώ δεν το θεωρώ.
2: Δεν νομίζω τώρα.
0: Για σενάρια μη. Μόνο σε ένα τέτοιο σενάριο, όπου εκεί θα χαμάλα. Εκεί νομίζω ότι δεν θα προέκυπτε σενάριο κυβερνησιμότητα σε καμία περίπτωση, και θα πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές ενδεχομένως με ευρύτερους πόλους.
1: Βλέπω τα στοιχεία τώρα των εκλογών του 2023 και βλέπω ένα, Νίκο και κύριε Βαρδουλάκη, που είχα κρατήσει, ότι στις εκλογές του 2023 το 51% των αναποφάσεων, όχι αυτών που μπήκαν τελευταία φορά στο παραβάν, αυτοί που δηλώναν αναποφάσιστοι, επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο ρόλος των αναποφάσεων, το 51%.

0: 100, το 23.
1: Το 23%. Το 23. Η μισή δηλαδή περίπου.
0: Το 50, ναι. Το 50, από τους αναποφάσιστους. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πάνε, ναι, στο παραβάν. Νομίζω είναι άλλη κατηγορία. Σωστά δεν το λέω, κύριε Βαρδουλάκη?
2: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλη κατηγορία.
2: Είναι κάποια αποφάσεις και μετά βάζουν μια ερώτηση πότε αποφασίσατε. Πιο πολύ για να ξέρουν ποια ήταν η πορεία εξέλιξη του ψήφου. Δηλαδή πόσοι αποφάσισαν την τελευταία εβδομάδα, πόσοι αποφάσισαν την ημέρα των εκλογών.
0: Ναι.
2: Στο κοινό αυτό έχει σαρώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, στο τελευταίο.
1: Κύριε Βαρδουλάκη, σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Ευτύχης ο Βαρδουλάκης, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας.

0: 102. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο τριχονίδα travel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
13: Στο αυτοκίνητο. στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε θεατές. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας θεατής. Η διαξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπεί. Περισσότερα στο real.gr. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μας ημίωρο και έχουμε μαζί μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικός, ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς πάμε?
2: Καλά.
0: Τελειώνουν αύριο και τα τελευταία τα παιδιά, ε?
2: Ναι, και μετά έχουν μόνο τα ειδικά μαθήματα, τα οποία δεν τα δίνουν πολλά παιδιά, κυρίως τα αγγλικά έχουν. Mm-hmm. Μεγάλη συμμετοχή. Για τον κύριο όγκο των παιδιών, οι πανελλαδικές έχουν τελειώσει.
0: Γιατί δεν δίνουν όμως αγγλικά, ρε παιδί μου, τα παιδιά ή ξένες γλώσσες?
1: Γιατί να θέλουν, πρέπει να επιλέξει τον τομέα για να το δώσει.
0: Εντάξει, παιδί.
1: Όχι,
0: είναι, είναι και σχολές που χρειάζονται.
2: Είναι μερικές σχολές που χρειάζονται. Όπως είναι οι τουριστικές, η αγγλική φιλολογία, οι διεθνείς σπουδές, τα ναυτιλιακά. Δεν είναι όλες, είναι μερικές.
1: Εγώ που έδωσα χημικό, δηλαδή τι να το κάνω τώρα. Εντάξει, μετά χρειάζονται βέβαια.
0: Για τα σύμβολα, ρε παιδί μου, τα.
2: Εννοείται ότι όλα τα παιδιά πια ξέρουν αγγλικά, δεν
1: σωστό,
2: το συζητάμε.
1: Ναι, σωστό.
2: Έτσι.
1: Σωστό.
2: Απλά κάποιες σχολές ζητούν εξέταση σε αυτό το μάθημα, mm-hmm. γιατί είναι κριτήριο επιλογής. Έγραψες καλύτερα από τον άλλον, παίρνεις περισσότερα μόρια.
1: Έχετε
2: Αλλά
1: εικόνα.
2: Όλα τα παιδιά πια ξέρουν.
1: Έχετε εικόνα πώς έχουν πάει τα παιδιά, γιατί έχουμε κάτι. Δηλαδή, ξέρουμε πάνω κάτω τα θέματα, τα είδαμε, τις αντιδράσεις των μαθητών τις είδαμε, τις λύσεις τις είδαμε. Εσείς έχετε κάποια εικόνα?
2: Να σας πω τώρα τι γίνεται, γιατί κυκλοφορούν διάφορα πράγματα mm-hmm. τα οποία είναι όλα τελείως χωρίς στοιχεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανείς αριθμός. Οπότε οι συζητήσεις για το πώς πήγαν τα παιδιά είναι μόνο εικασίες. Δηλαδή, ναι. Α, τα θέματα μου φανήκανε δύσκολα, δεν θα γράψουν τόσο καλά όσο πέρυσι. Αυτό είναι εικασία. Δεν έχει στοιχεία, δεν έχει τίποτα. Οπότε όλες αυτές οι συζητήσεις είναι επίπεδου καφενείου. Θα έλεγα λοιπόν να μην εμπλέκονται τα παιδιά καθόλου σε αυτό, mm-hmm. διότι υπάρχει και μία τάση να τα πανικοβάλουν. Ας πούμε, διάβαζα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά. Mm-hmm. Όταν το διαβάσει αυτό ένας υποψήφιος και οι γονείς του, θα τρελαθούν. Ποια είναι ολόκληρη αλήθεια όμως? Ότι πανολεθρία στα μαθηματικά έγινε και πέρυσι και πρόπερυσι και κάθε χρόνο. Άρα ουδε μία έκπληξη.
1: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Στρατηγάκη? Και αλήθεια το θυμάμαι και εγώ με τα μαθηματικά.
2: Κοιτάξτε, τα μαθηματικά στις οικονομικές σπουδές πάνε λίγο πιο αδύνατοι μαθητές, οι οποίοι δεν τα πολύ καταφέρουν και έτσι αποτυγχάνουν. Είναι και δύσκολα τα θέματα. Η μαθηματική παιδεία είναι προβληματική στη χώρα μας και τα προβλήματα ξεκινάνε από το δημοτικό. Mm-hmm. Απλά στις πανελλήνιες φαίνονται. Τόσα χρόνια κρύβονται, αλλά στις πανελλαδικές δεν μπορούν να κρυφτούν. Φαίνονται και έχουμε κάθε χρόνο αυτό το 70 με 75% να είναι κάτω από τη βάση και προσέξτε 40% κάτω από το 5%.
1: Αυτό με εντυπωσιάζει τα μαθηματικά. Αλήθεια, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρώτησα τον κύριο Στρατηγάκη. Ναι.
2: Εκείνο τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά από εδώ και πέρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Το μηχανογραφικό θα ανοίξει με βάση τις περσινές ημερομηνίες στις 8 Ιουλίου και θα κλείσει στις 17. Δεν είναι εκείνη η κατάλληλη περίοδος για να πάρουν τις αποφάσεις τα παιδιά, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνήθως τέτοια εποχή τα κυνηγάμε στις παραλίες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μένοντας το μηχανογραφικό μόνο 9 μέρες ανοιχτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οπότε από τώρα μέχρι τις 8 Ιουλίου είναι σχεδόν ένας μήνας που δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή να ξυπνάνε το πρωί να σκέφτονται τι υποχρεώσεις έχω και η απάντηση να είναι καμία. Και αφού αυτό συμβεί αρκετές μέρες θα αποφορτιστούν. Μετά πρέπει να ασχοληθούν με το τι θέλουν να σπουδάσουν. Και είναι καλύτερα να ασχοληθούν με αυτό χωρίς να ξέρουν τη βαθμολογία τους. Διότι μόνο έτσι εκφράζεται η πραγματική τους επιθυμία. Όταν μάθουν τους βαθμούς τους, τότε, ξέρετε, προσαρμόζουν τις επιθυμίες τους στη βαθμολογία που έχουν.
1: Στη λογική, που λέμε, στη λογική.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
2: εκεί αλλοιώνεται το πράγμα.
0: Νομίζω αυτό που λέγεται ο Στρατηγάκης, τι βαθμολογία έχω, μάλιστα. Άρα εκεί περνάω. Δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά εκεί θα πάω.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό αυτό.
2: Ναι, και δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε αντίθετα, δηλαδή τι θα ήθελα να σπουδάσω. Θα ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, π.χ. μηχανολόγος, μηχανικός. Μάλιστα. Υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια έως 19.000 μόρια. Τις δηλώνω όλες, και θα περάσω σε κάποια από αυτές ανάλογα με τις επιδόσεις μου. Εκεί που δεν ισχύει αυτό είναι στις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, νομικές και ψυχολογίες. Εκεί πρέπει να είσαι πάνω από 16 για να μπορέσεις να έχεις μια ελπίδα. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν από 9 έως 19.000 μόρια. Αυτό εξαρτάται από το πόσο μακριά είναι από τα αστικά κέντρα, δηλαδή μια σχολή η οποία απέχει μακριά έχει χαμηλότερη βάση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι χειρότερη σχολή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η νομική Κομωτινής είναι εξαιρετικό τμήμα, το λένε όλοι. Έχει την πιο χαμηλή βάση από όλες τις νομικές, όχι γιατί είναι η χειρότερη, απλά είναι πιο μακριά από αστικά κέντρα. Είναι σχεδόν στην άκρη της Ελλάδας. Μειωμένη ζήτηση και συνεπώς μικρότερη βάση.
0: Άρα κύριε Στρατηγάκη, έχουμε ξεκούραση, σκέψη για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και δήλωση της σχολής που θέλουμε να πάμε.
1: Για τις περισσότερες είναι και σχετικά εύκολο. Σου δίνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εκτός από τις περιζήτητες, αλλά οι περιζήτητες είναι η μικρότερη κατηγορία.
2: Ναι, το κλειδί λοιπόν είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, διότι εισάγεται θόρυβος, ο οποίος θόρυβος αποπροσανατολίζει τα παιδιά. Να σας πω τι εννοώ με τη λέξη θόρυβος. Βγαίνουν, ας πούμε, διάφοροι γονείς, συγγενείς κλπ. Και λένε πήγαινε να σπουδάσεις αυτό και θα βρεις δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι μία λογική που επικρατεί, αλλά είναι τελείως λάθος, διότι έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία επέλεξαν έτσι τις σπουδές τους και τελικά την παράτησαν τη σχολή, διότι καλό είναι να λες θα βρω εκεί δουλειά, αλλά αν δεν σε αρέσει αυτό που σπουδάζεις, δεν θα το σπουδάσεις.
0: Σωστό.
2: Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Άρα το επιχείρημα πήγαινε εκεί γιατί θα βρεις δουλειά, δεν στέκει
0: πιο σύντομη.
2: Ναι, και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι από τα παιδιά που μπαίνουν στη σχολή Ευελπίδων, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν έχει ατοχές.
0: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας.
3: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: όταν κοιτάς από ψηλά.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα συνήθως παρουσιάζουμε μια ομάδα ή μια ή εθελοντές ή μια ένωση ή μια ομοσπονδία που ασχολείται με τα δέσποτα, μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχουμε παρουσιάσει και προσπάθειες που γίνονται σε δήμους, οι οποίες επίσης είναι αξιέπαινες και πρέπει να στηρίζονται. Σήμερα θα πάμε στο Δήμο Βρυλισσίων.
1: Δίπλα μας, στα Βρυλίσσια.
0: Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πισημίση, γιατί εκεί σήμερα έχουν ημέρα υιοθεσία γάτας. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκακό.
1: Τι γίνεται, κύριε Πισημίση, πώς πάμε εκεί με τα ζωάκια μας?
2: Καλά, πάμε. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Με σοβαρό σχέδιο, με οργάνωση, με υπομονή και επιμονή. Διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Ιδίως με τις γάτες.
0: Οι πληθυσμοί είναι ατελείωτοι. Ατελείωτοι πληθυσμοί. Ναι.
1: Εσείς τι κάνετε τώρα, υιοθετούν?
2: Εμείς στα Βρυλίσσια, σκεφτείτε, έχουμε περίπου 10.000 αδέσποτες γάτες.
1: 10.000!
0: Ναι, αλλά έχουν και πολύ καλές. Να το πούμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί το ξέρω και από πρώτο χέρι, επειδή όπως ξέρετε ασχολούμαι με τα αδέσποτα. Έχετε και ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται, δηλαδή το έχουμε δει. Ασχολούνται με τις στηρώσεις, με τα προγράμματα. Έχει ένα πολύ έντονη δράση ο Δήμος.
1: Πρώτα απ' όλα, ένα από τους λίγους Δήμους που ασχολείται ο ίδιος ο Δήμος.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά, Ρίτσα. Γιατί βλέπεις...
0: πολλές φορές τους καταχαιριάζουμε τους Δήμους. Εδώ είναι το αντίθετο.
1: Δεν δίνουν αυτά που πρέπει στους ανθρώπους.
0: Το αντίθετο. Mm-hmm. Πείτε
2: μας. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ υπάρχουν δύο βάσεις λειτουργίας. Η μία βάση είναι ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος με τις δικές του δυνάμεις και με τους πόρους που διαθέτει και με το προσωπικό που έχουμε, έχουμε βασικώς υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δράσης για τα δέσποτα με συνεργασίες με κτηνιάτρους εδώ της περιοχής μας, μια κλινική για τα αδέσποτα ζώα.
1: Α, έχετε κλινική?
0: Βέβαια,
1: από τους λίγους Δήμους.
0: Ναι,
2: κλινική, όχι κλινική του Δήμου, συνεργαζόμαστε με ιδιωτική κλινική.
0: Ναι. Έχει σημασία, ναι, ναι.
2: Και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις, για να μην υπάρχει αυτή έτσι, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα.
1: Βέβαια, τώρα εδώ με τις
2: γάτες
1: βέβαια, είναι μεγάλο το θέμα σε όλη τη χώρα. Δηλαδή,
0: το πρόγραμμα στηρώσεων. Όλες οι στηρώσεις είναι η λύση. Το μόνο θέμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι Δήμοι, ξέρεις, θέλω να πω, δεν έχουν σύνορα, ρε Σιρίτσα. Δηλαδή, μην πεις ότι δεν θα πάει από τα Βρυλίσσια στα Μελίσσια. Κατάλαβες?
2: Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό.
1: Κατάλαβες, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι. Πού τι να στηρώσεις.
0: Παρ' όλα αυτά, όσο πιο μεγάλο.
2: Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό ότι φτιάχνουν γατοαπικίες.
0: Αυτό είναι.
2: Από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν οι γατοαπικίες, είναι. Πολύ δύσκολο έως και απίθανο θα μπορούσε να πει κανείς να φύγει μια γάτα από το πλαίσιο της γατοαπικίας της.
0: Ναι,
1: του Δήμου της.
0: Ακριβώς.
1: Στα όρια του Δήμου.
0: Νικό.
2: Στα όρια της πιλωτής της πολυκατοικίας.
0: Ναι, εκεί γι' αυτό μπαίνουμε όλοι οι εθελοντές. Αυτό προσπαθούμε στις απικίες αυτές που λέει ο Δήμαρχος. Να μπούμε εκεί για να στηρώνουμε όσο περισσότερα ζώα. Αυτό είναι.
1: Το καταφέρνετε.
2: Είναι μια καλή δουλειά με την καταγραφή των γατοαπικιών. Δηλαδή από εκεί κανείς πρέπει να ξεκινήσει. Να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκονται οι γατοαπικίες και οι αδέσποτες γάτες. Και έπειτα με ένα πρόγραμμα που θα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις, να προσπαθήσει ακριβώς να περιορίσει αυτή την εξάπλωση των αδέσποτων ζώων που πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, αυτό το
0: σήμερα έχουν ημέρα υιοθεσία. Πείτε μας, κύριε Δημαρχέ, πού
2: είναι. Η δεύτερη βάση, λοιπόν.
0: Ναι, για να ακούσουμε. Να τα μάθει ο κόσμος να έρθει να σας στηρίξει. Να έρθει να σας στηρίξει. Ναι, για πείτε μας.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη βάση στην οποία στηριζόμαστε για να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα μας και ειδικά τις γάτες είναι η βάση των εθελοντών. Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικό σωματείο που επί πολλά χρόνια προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα των αδέσποτων ζώων και των γατών, το Felicity, το οποίο κάνει πολύ τακτικές δράσεις υιοθεσίας αδέσποτων γατών. Σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 στην κεντρική μας πλατεία, την πλατεία Αναλήψεως, θα γίνει άλλη μια τέτοια δράση. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι και εγώ. Και πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα υιοθετηθούν αρκετές αδέσποτες γάτες. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μακάρι.
2: Οι γονείς καλό είναι να κάνουν το χατήρι στα παιδιά καμιά φορά.
0: Μακάρι. Αν μπορείς σε έναν κόσμο που μπορεί να κάνει τα πάντα, κάνει το καλό που λέμε. Δεν είναι
2: ακριβώς.
1: Για να καταλάβω εγώ τώρα, αυτό μαζεύεται εκεί αδέσποτες γάτες του Δήμου, δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Ναι.
0: Στηρωμένες, έτοιμες.
1: Ναι.
2: Στηρωμένες γάτες, ακριβώς, έτοιμες, εμβολιασμένες και έρχονται. Οι συμπολίτες μας
0: να υιοθετήσουν
2: και να τις υιοθετήσουν ακριβώς, να γίνει πράξη υιοθεσίας όπως πρέπει και έπειτα να προχωρήσουμε με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να υιοθετήσει κάποιος ένα αδέσποτο ζωή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα εισπράξει αγάπη που δεν μπορεί να φανταστεί. Φανταστεί, ναι.
1: Εσείς βοηθάτε γενικά τις οργανώσεις σας εκεί, τους δίνετε τα χρήματα που πρέπει και τα λοιπά. Έχετε μια καλή συνεργασία.
2: Βοηθάμε. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Βοηθάμε κι εμείς αρκετά. Και στο πλαίσιο αυτό που σας είπα πριν της συνεργασίας μας με τους ιδιώτες κτηνιάτρους και με την κλινική, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ακριβώς και στη συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε την φροντίδα που πρέπει στις γάτες, τις θυρώσεις που πρέπει να υπάρχουν, την ιατρική κάλυψη. Mm-hmm. Και είναι ένα εγχείρημα πράγματι απολύτως συνεργατικό. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε στο πεδίο αυτό, όπως και στα περισσότερα πεδία βέβαια, μπορεί να υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ καλή και στενή συνεργασία.
0: Αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ομαδικά, δηλαδή είναι εθελοντές, είναι ο Δήμος, είναι ολόκληρη προσπάθεια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί οι πληθυσμοί είναι τεράστιοι και γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι όσο περνάει ο καιρός.
1: Από σκυλιά πώς πάμε, από σκυλιά στο Δήμο. Αδέσποτα.
2: Από σκυλιά αδέσποτα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου.
1: Τι λέτε.
2: Στα Βρυλίσια. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
2: Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποια σκυλιά που κάποια συνείδητη αφήνουν, δυστυχώς.
0: Ναι, εγκαταλείψεις είναι αυτές.
2: Είναι γνωστές δυστυχώς εγκαταλείψεις. Ένα φαινόμενο που να πούμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το καλοκαίρι. Έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε το τραγικό αυτό φαινόμενο. Κάποιος να θέλει να πάει διακοπές και να εγκαταλείπει το σκύλο του γιατί δεν μπορεί να το πάρει.
0: Είναι φοβερό. Και μένουν τα σκυλιά στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, δεν το πάνε, ρε παιδί.
2: Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Και απίστευτα ανεύθυνη πράξη. Εν πάση περιπτώσει, από άποψη σκυλιών, εδώ στα Βρυλίσια δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραίο αυτό. Μπράβο.
2: Το κύριο θέμα είναι αυτό με τις γάτες που σας έκανα.
1: Για πάμε να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο στα δημοτικά, ρε παιδί μου.
0: Τι θες να ρωτήσεις, Νίκο.
1: Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε κάνει τους καθαρισμούς μας στα οικόπεδα, στα αυτά, όλα για το καλοκαίρι.
0: Θέλετε μάλιστα. Την καύσιμη ύλη θέλει. Θέλει την καύσιμη ύλη, κύριε Πισημίση.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Καθαρισμός πλήρης από την πλευρά του Δήμου. Όλα τα δημοτικά οικόπεδα, κοινόχρηστοι χώροι, το περιαστικό μας Άλσο, Στάνο, Βρυλίσια, οι παραρμάτιες περιοχές μας. Έχουμε δύο πολύ όμορφες παραρμάτιες περιοχές, την Δερματιά Πεντέλης Χαλανδρίου και την Δερματιά του Βρυλισσού. Έχουν καθαριστεί. Περιμένουμε να καθαρίσουν στο σύνολό τους πλέον οι συμπολίτες μας τα οικόπεδά τους. Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου.
0: Πώς πάει αυτό καλά, πάει, πώς το βλέπετε εσείς, γιατί είστε άνθρωπος που κυκλοφορείτε.
2: Ναι, αυτά αλήθεια είναι αυτό. Καλά πάει. Εδώ στα κουλτούρα, στη Σαπλίσια υπάρχει μια κουλτούρα καθαρισμού των οικοπαίδων από τους ιδιοκτήτες και τους συμπολίτες μας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και χρόνια τώρα που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο να υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό πλαίσιο συμμόρφωσης και πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι είναι αλήθεια ότι ο σωστός καθαρισμός των οικοπαίδων βοηθάει πάρα πολύ ως προληπτικό μέτρο εναντίον της πυρκαγιάς. Υπάρχει απόλυτος βαθμός συσχέτισης του βαθμού που είναι καθαρισμένα τα οικόπαιδα με τον βαθμό που μπορεί να προκύψει ή να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
1: ευχαριστούμε.
0: Σήμερα το ραντεβού, ημέρα υιοθεσία γάτα.
2: 6-9 στην πλατεία αναλήψεω.
0: 6-9. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο κύριο Γιάννη Πισημίση, ο Δήμαρχο των Βρυλισσίων, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν και σήμερα. Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε μαζί σας. Ναι. Ακολουθεί
1: Δημήτρης Μιχανέλης, Καθιανή Βραχά.
0: Να σας διασκεδάσουν, να σε ενημερώσουν από όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Με
0: και
1: υγεία.
0: Καλό μπάνιο όσοι είσαστε σήμερα. Πηγαίνετε.
1: Ονειρεύεσαι.
0: Ονειρεύομαι.
1: Ο πεινασμένος στα καρβέλια είναι.
0: Και τα όνειρα.
1: One way ticket είσαι.
0: Τι να κάνω.
1: Για ξεκινά, για πες τα μάξι. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.

0: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 21ο υπηρετικό ράλι, όταν αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θέμα ορών είναι, όπως όλα δείχνουν, η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την κατάπαυση του πυρός στον Περσικό κόλπο. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι σήμερα θα υπογραφεί ηλεκτρονικά. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, πρόσθεσε. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι το μνημόνιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Ιράν, όπου μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην ιερή πόλη Μασχάντ, κατηγορώντας για προδοσία τον Υπουργό Εξωτερικών και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θάνατος στον Αραγτζή». Στο μεταξύ, διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στο μικροσκόπιο του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για απόψε θα τεθεί η πιθανολογούμενη συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στον Λίβανο. Περισσότερα στο enikos.gr. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε στο μπάσκετ Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η φορά στην ιστορία του. Με 89-85 επικράτησε του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με 3-2 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τώρα πώς να πιστεύω με τέτοιο ήλιο που έφτιαξε ο καιρός. Καλησπέρα δεν γίνεται. Που εγώ είμαι παντός καλησπέρας μετά τις 12.
1: Τι θες να πούμε.
0: Δεν γίνεται. Καλημέρα, εντάξει, αυτό που λέω. Το λέω διότι το χειμώνα καλησπέρα έλεγα.
1: Ναι.
0: Τέτοια ώρα. Με τη μοντάδα. Τώρα δεν γίνεται.
1: Δεν σου πάει καρδιά, ρε παιδί.
0: Ναι, άσε που η
1: δηλαδή,
0: συνομίλη.
1: Αν έχει άλλα ήλιο 5 το απόγευμα, θα πει καλημέρα.
0: Η συνομίλη. Όχι, ρε. Άσε που η συνομίλη μου έφηβη. Ακόμη περισσότερο κοιμούνται αυτή την ώρα. Δεν έχουν ξυπνήσει.
1: Κοιμούνται για μεσημεριανό ύπνο.
0: Όχι, ακόμα. Για πρωί. Το βράδυ, από χτες.
1: Α, αυτούς
0: ναι,
1: τους συνομιλικούς
0: ναι,
1: σου
0: ναι,
1: λες.
0: Είπα, η έφηβη. Δεν ήταν ειρωνικό. Γεια σας και χαρά σας, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026. Είναι η 165η ημέρα του Σωτηρίου έτους. Και σήμερα, τώρα αυτήν την ώρα που είναι 12 και 6.
1: Και σε δύο λεπτά θα είναι 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Ναι, εγώ είπα τώρα είναι 12 και 6, γιατί σε δύο λεπτά, 12 και 8, δεν ξέρεις αν θα έχουμε ειρήνη. Τώρα είμαστε, λέει ο Τραμπ, ότι θα υπογράψουμε ειρήνη.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα.
1: Ναι, σήμερα.
0: Τώρα, το πόσο ψηφιακά. Αυτό φαίνεται να συμφωνούν τα δύο, οι δύο πλευρές.
1: Ψηφιακά, εικονικά, κάπως έτσι τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ένα MOU θα είναι. Δηλαδή ένα μνημόνιο κατανόησης για να προχωρήσουμε. Οι Ιρανοί το λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Οι Ιρανοί λένε ότι δεν είναι ακριβώς συμφωνία, έχουμε αφήσει
0: να,
1: κάποια
0: δεν είναι
1: πράγματα
0: και έτσι,
1: εκτός.
0: Και δεν είναι και συμφωνία κλπ.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε τώρα το τι θα γίνει.
1: Απ' την άλλη και οι δύο πλευρές έχουν ακούσει τα εξαμάξεις για τη συμφωνία. Από τη μία ο λαός του Ιράν επιτίθεται στον Αραχτσί με διαδηλώσεις που έχουν το σύνθημα θάνατος στον ανέντιμο Αραχτσί, λέγοντας ότι παραχώρησαν πάρα πολλά. Από την άλλη οι δημοκρατικοί ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ ότι ουσιαστικά είναι μια συμφωνία παράδοσης. Τελικά η αλήθεια δεν ξέρουμε αν είναι στη μέση, αν είναι κάπου αλλού εντελώς ξεχωριστά.
0: Κάτσε να δούμε. Κάτσε, εσύ έχεις πάει τώρα, περίμενε. Ποια ψάχνεις για αλήθειες. Κάτσε να δούμε λίγο. Να υπογράψουν. Να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουν υπογράψει και μετά το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί στα μεγάλα διεθνή δίκτυα και εδώ στα δικά μας εννοείται. Μπείτε να το δείτε. Το άλλο θέμα της επικαιρότητας εννοείται ότι είναι ο χθεσινός πέμπτος τελικός με τον οποίο ο Ολυμπιακός με 3-2 κατέκτησε back to back το πρωτάθλημα.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ έπαιζα.
1: Όχι εσένα, στον okay. Ολυμπιακό και τους παίκτες του.
0: Ναι, προφανώς, ναι, και στον προπονητή.
1: Και στον προπονητή, βέβαια.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, είναι ο καιρός πάει να τα φτιάξει. Φτιάχνει ο καιρός. Τα πράγματα, όπως βλέπετε, είναι όλα στη θέση τους. Μια χαρά και εμείς εδώ πέρα. Είμαστε άρα μια πολύ ωραία, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό συμβαίνει στην πολιτική. Υπάρχει μία αναταραχή. Εκεί τα μετράνε τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις και έχουν μπερδευτεί. Θα το δούμε, θα έχουμε τέτοιες συζητήσεις σήμερα. Ο ένας λέει ότι θα είναι αυτοδύναμος, ο άλλος θα είναι με μία ψήφο διαφορό, ο άλλος μετράει και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Γενικώς μου θυμίζει το τραγουδάκι του Κυλαϊδόνη, το παλιό, το θυμάσαι,

0: θέση θα αναργά. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ε. Και ξέρεις πως τελειώνει αυτό, ε. Το τραγουδάκι θα το ακούσουμε. Ότι κάπου κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Λοιπόν, διότι.
1: Ναι.
0: Τι γελάς, παιδάκι μου.
1: Το λάθος, το κατά βάθος ψάχνω. Γιατί ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ότι λένε, καλά, όλοι κάνουν με τις αναλύσεις, με τα ποσοστά των κομμάτων. Σύμπλη, βγαίνει. Αυτό το βγάζουμε στην άκρη.
1: Ναι.
0: Βγαίνει, δεν βγαίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κάνουν προστραφαιρέσεις. Αυτό εδώ.

0: Καταλαβές. Ε, υπάρχει λάθος, στο οποίο θα επανέλθουμε μετά. Διότι λάθος δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε καλοκαιρία.
1: Και έχουμε και Τάσο Ερμιακό στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε για τα του καιρού.
0: Και
1: για
0: να μας τα πει σωστά ο Τάσος. Χαίρετε, Τάσο μας. Έχουμε.
2: Κασιανή.
0: Γεια σας, Τάσο. Χαίρετε.
2: Λοιπόν, τι να λέμε.
0: Το
2: χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, που λέει και η παροιμία. Έχει βελτιωθεί ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Η κακογένεια ειδικότερα. Κάποιες όμως μεσημεριανές και απογευματινές βροχές και μπόρες στα υπηρωτικά και κυρίως στα βουνά θα είναι υπαρκτές με περισσότερες υποψήφιες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, όπου εκεί δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μέχρι, τοπικά στα 12 ένα βοριαδάκι μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά που ακόμα κρατάνε κάποιες νεφώσεις θα φτάσουμε τους 28-29. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, τι άλλο, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς απειλή βροχής. Οι άνεμοι ασθενείς 4 με 5, στον Εβοϊκό το πολύ 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-13 το πρωί μέχρι θα φτάσει τους 28-29 σήμερα βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ασθενής ανέμος, εκεί υπάρχει κάποια πιθανότητα για κάποια μπόρα ψηλά στο Χορτιάτι, η θερμοκρασία από 18-17 μέχρι το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα περιμένουμε ηλιοφάνεια πια σε όλη τη χώρα και μόνο το απόγευμα στα βουνά δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι με το ζόρι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει 2-3 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τρίτη. Την Τετάρτη η αστάθεια επιστρέφει, θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως την Πέμπτη. Την Παρασκευή όμως φτιάχνει ο καιρός πάλι και πάμε για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο που θα είναι το επόμενο, θα
0: έχουμε
2: δυνά στοιχεία.
1: Άρα έχουμε μια καλή εβδομάδα με ένα διάλειμμα την Τετάρτη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τετάρτη, Πέμπτη,
2: ναι.
0: Τάσο, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θες να επανέλθουμε στα νούμερα ή να τα αφήσουμε?
1: Όχι, όχι,
0: λοιπόν,
1: θέλω να τα ακούσω την ανάλυση.
0: Ναι, όχι, δεν είναι ανάλυση, ρε παιδί μου, είναι μια παρατήρηση των πραγμάτων.
1: Για πάμε, σημειώνω και εγώ
0: λοιπόν,
1: ναι, το φταίει.
0: Και όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Πέρα από την ανάλυση που κάνει ο καθένας με τα νούμερα, τα δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, τα αφήνουμε στην άκρη. Εντάξει, το κορυφαίο ποιο είναι? Το 5 συν 7, 13.
1: 5 συν 7, 13.
0: Του Νίκου του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Που υποτίθεται 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, 7 Νέα Δημοκρατία, κάνει 13. Πέρα από το 5 και 7 δεν κάνει 13.
1: Εντάξει, μπορεί να εννοούσε το συν 1 που έχουμε μέχρι τις εκλογές, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι ένα, λιγότερο. Αλλά είπε 5 και 7 ίσον 13. Δεν έβγαλε και έναν άγνωστο χι να πούμε, οκ. Okay, πάει στα ανάθεμα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, 5 δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. 4,5 χρόνια ήταν.
1: Το έκανε εμπόλικο.
0: Το 7. Είναι στον 8ο θεωρητικά χρόνο διακυβέρνησης. Δηλαδή γενικά είναι λίγο. Ήταν κομπλικέ αυτή η εξίσωση.
1: Ωραία, το σημείωσα αυτό.
0: Το άλλο είναι καλά. Το άλλο είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μπα κακό που μας βρήκε.
0: Που ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει θα μπαίνουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες
1: δωρεάν στα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι. Και μετά ο Τσίπρας είπε θα μπαίνουμε όλοι. Τρέμω τον τρίτο που θα μιλήσει.
1: Τι θα πει και στους εξωγήινους?
0: Θα μας πληρώνει.
1: Θα μας πληρώνουν να μπαίνουμε στα μέσα.
0: Ναι, θα μας πληρώνουν. Ναι, θα μας δίνουν. Ναι. Επιδότηση.
1: Την έγραψα και αυτή την εξίσωση.
0: Την έγραψες.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, και η τρίτη είναι η πιο εύκολη, η τέταρτη μάλλον. Είναι αυτοί που μιλάνε οι πιο, ας πούμε, υποτίθεται νεοδημοκράτες, η ψυχή της παράδοξης κλπ. Που κλαίγονται ότι έχουν πέσει τα ποσοστά. Παιδί μου, το λένε για παράδειγμα πολλοί φίλοι του Αντώνη Σαμαρά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Όχι ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Ναι, γύρω-γύρω.
1: Ο ίδιος τι να τον νοιάζει?
0: Όχι, τον νοιάζει. Διότι τον νοιάζει, αλλά επειδή είναι φίλος και γνωρίζει, από τις 20 εκλογές που έχει κάνει, έχει λάβει μέρος η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολίτευση, από τις 20 εκλογικές αναμετρήσεις, τις εθνικές, σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις έχει πέσει κάτω 30, οι 3 είναι το Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν μπορεί να λέει για ποσοστά. Καταλαβες. Είναι ένα θεματάκι.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό το λέω, ρε παιδιά, να τα βρούμε με τους αριθμούς. Αφήστε το να πάει στα ανάθεμα, αφήστε τους αριθμούς.
1: Το έχω σημειώσει πάντως όλα.
0: Ναι, για ποιο, δεν θα γίνει εξέταση. Τελειώνει η εξετάσεις αύριο στα ΕΠΑΛ. Να ξέρεις, κλείνει ο κύκλος. Τη συντριπτική πλειοψηφία των. Η πλειονότητα των υποψηφίων τελειώνουν.
1: Έχουν
0: και θα περιμένουν τώρα. Τώρα είναι τα ειδικά μαθήματα που ξεκινούν από την Τρίτη και θα ολοκληρωθούν την 25 Ιουνίου.
1: Ναι. Και την επομένη, μάλλον θα έχουμε τα αποτελέσματα ή την ίδια μέρα θα έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Κάπως έτσι τα λένε. Ναι, ναι. Κάπως έτσι τα λένε. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Επιτυχία, εντάξει. Καλή επιτυχία σε όσοι να γράψουν. Και καλή ξεκούραση στους υπολείπους να καθαρίζει το μυαλό για να δουν τα επόμενα βήματα.
1: Εγώ στα παιδάκια έχω δει αυτές τις μέρες που τελειώσαμε τις πανελλαδικές, σου λέω καλή λευτεριά.
0: Καλή λευτεριά.
1: Ναι.
0: Μωρέ, το είδα. Το είπες και στο γιο μου χτες που τον είδες εδώ πέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το συνέστημα μετά από κάτι τέτοιο, είτε είναι σχολή, είτε είναι οι πανελλαδικές ή οτιδήποτε, είναι απελευθερωτικό. Νιώθεις ότι έφυγε ένα μεγάλο βάρος από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τους είπες.
0: Δεν θέλεις να σου πω το σχολείο του.
1: Του μικρού.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μου λέει η κυρία για τον ευγενικό
1: παιδί.
0: Η κυρία
1: παιδί. Παναγία μου, ναι. Γέρασα κι εγώ.
0: Η κυρία λέει γιατί μου είπε καλή λευτεριά.
1: Για να ξεγεννήσεις.
0: Λέει γιατί μου είπε καλή λευτεριά. Έχω παχύνει. Μη ρωνεύετε.
1: Μπορεί να ήταν ατυχής η ευχή τελικά, να μην καταλάβαιναν τα παιδιά τι θέλω να πω.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στην φίλη μας την Κατερίνα, η οποία πήγε στη θάλασσα και έβαλε λέει, μόνο τα... Καλά, στην Πάτμο τώρα, εσύ μέσα στην καρδιά, εκεί πέρα, στο Αιγαίο.
1: Ξέρεις τι κρύα νερά έχει εκεί.
0: Αμέ.
1: Δεν μπαίνεις και αύριο, ναι. Στο μήνα δεν μπαίνεις.
0: Να καλημέρα στην αγαπητή μας φίλη τη Σόφη, η οποία μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λέει αχ και να ήμασταν όλοι μαζί στο Αμάλφι. Επειδή όμως δεν μπορούμε, τουλάχιστον να στο ονειρευτούμε. Αγαπητή μας Σόφη, μπορεί να μην μπορούμε, πλην όμως έχουμε φροντίσει και για σένα και για όποιον άλλον με τον διαγωνισμό του Real FM,
1: Ναι, γιατί ο Real FM και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν δίνουμε μόνο αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι στην Ιταλία. Δίνουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Για πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας, μπαίνετε στο MyTherm. Ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Για πληροφορίες.

0: στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Εν τω μεταξύ, ο φίλος ο Άρης λέει: ρε Μιχαλέλη, σε πήρε το μάτι μου χθες μετά το παιχνιδάκι να συνοδεύεις μια ξανθιά μοντέλα. Δεν μας τα λες καλά. Τώρα, Άρη, αποκλείεται να με πήρε το μάτι σου να συνοδεύω μοντέλα, διότι οι μοντέλες συνήθως είναι ψηλές και δεν φτάνω εγώ. Πώς θα τη συνοδεύω δηλαδή?
0: Σταμάτα.
1: Έχουμε μια διαφορά ύψους.
0: Ήσουν στο μάτς.
1: Δεν ήμουν πάντως με μοντέλα σε κάθε περίπτωση.
0: Μήπως λέει και την κόρη σου που είναι πάρα πολύ όμορφη, μήπως θα ήσουν
1: με την αλλού, ήταν αλλού, ήταν αλλού, ήταν αλλού. Ο Real Blogger.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο θέμα. Δημητράκη, μην αρχίσεις να κοκορεύεσαι. 29 ψυχολόγοι συμφωνούν ότι Dream Team πάσχει από αυτοκτονικό σύνδρομο. Αυτά για την αποκατάσταση της πραγματικότητας. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η Dream Team. Για μας λέει.
0: Τον Ολυμπιακό λέει, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε Dream Team.
0: Όχι, μήπως λέει για τον Παναθηναϊκό που είχε όλα τα φόντα φέτος να σαρώσει τα πάντα με την πιο ακριβή ομάδα και δεν πήρε τίποτα.
1: Όχι, δεν πήρε. Πήρε το κύπελλο. Α, αυτό λέει.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, οκ, okay, ναι.
0: Μήπως εννοεί αυτό. Πάντως και ο Ολυμπιακός χθες να είναι μπροστά 20 πόντους και να μας βγαίνει ψυχή στο τελευταίο.
1: Καλά, δεν είναι. Είναι και στο
0: δίλεπτο.
1: Να μας βγαίνει. Να μας.
0: Τον φιλάθλο του Ολυμπιακού.
1: Μίλα λίγο, μίλα μου γι' αυτό.
0: Εντάξει, έχω μία συμπάθεια. Δεν είμαι Ολυμπιακός, έχω μία συμπάθεια.
1: Αυτό, γι' αυτό είναι το κοκκινάκι σήμερα που φοράς.
0: Λόγω, όχι, άσχετο το κοκκινάκι που φοράω. Εντάξει, είναι, το σπίτι είναι ερυθρόλευκο.
1: Έβγε. Μπράβο στο σπίτι.
0: Οπότε.
1: Μπράβο στους γονείς, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι να μεγαλώνουν τα παιδιά με αρχές.
0: Άκου να δεις τώρα τι έχει συμβεί σε αυτή την οικογένεια. Ήταν ο παππούς μου Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου δεν πολύ ασχολείται. Πιο πολύ στηρίζει Πανετολικό την τοπική ομάδα. Αλλά...
1: Λογικό άνθρωπο.
0: Ψιλοπαναθηναϊκίζε για να πάει και κοντά στον μπαμπά.
1: Ας μείνουμε στον Πανετολικό.
0: Η μάνα μου εκτζού. Και όλα.
1: Ναι.
0: Και οι δύο μου αδερφές που ασχολούνται
1: και ποιο
0: πάρα
1: το πολύ. Κόκκινο τότε.
0: Θα σου πω. Οι αδερφές μου που μέναμε και μαζί και ασχολούνται και πολύ με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και γενικά με τα αθλήματα είναι βαμμένες. Όταν σου λέω βαμμένες, βαμμένες τώρα.
1: Τι?
0: Και οι δύο Ολυμπιακοί. Οπότε πλήση κεφάλου, κανονικότατη.
1: Υπάρχει δημοκρατία στο σπίτι, δηλαδή Σουηδία είσαστε. Ο καθένας κάνει ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν τολμούσα, ας πούμε, σε μάτς που παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πω κάτι αντίθετο από τον Ολυμπιακό, είχα κίνδυνο να κινηθώ έξω, στο μπαλκόνι.
1: Από τις αδερφές.
0: Ναι.
1: Μπράβο στις αδερφές.
0: Οπότε θέλοντας και εμείς, έχω μια συμπάθεια στον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κατέκτησε και το πρωτάθλημα εκτός από την Ευρωλίγκα. Ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, ειδικά τα τελευταία λεπτά ήταν.
1: Εντάξει, βεβαίως έγιναν αθλειότητες.
0: Στη συνέχεια.
1: Όχι στη συνέχεια.
0: Και
1: εντός γηπέδου και εκτός. Αθλειότητες.
0: Εντάξει, από αθλητές που υποτίθεται ότι πρέπει να δείχνουν το εύα αγωνίζεστε και να είναι εντάξει.
1: Και μετά καθόμαστε όλοι εμείς. Αθλητές που παίρνουν κανένα 2 εκατομμύρια εκαστός και μετά πλακωνόμαστε εμείς που πληρώνουμε για να το δούμε αυτό το πράγμα. Πλακωνόμαστε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εντάξει, φαντάζομαι θα επιληφθούν οι ομάδες για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Αν και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, γιατί έχει στραβώσει το κλίμα. Τώρα, βέβαια, περισσότερα θα τα πείτε μετά τις 2 στο Γιώργο Κολοκοντρώνη. 3 ώρες, ό,τι
0: να
1: πείτε, ή να μην και Μουντιάλ τώρα.
0: Πανικός.
1: Έχουν ξεκινήσει και τα ωραία παιχνιδάκια. Τώρα που σου είπα Μουντιάλ, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, ε.
0: Αυστραλία-Τουρκία.
1: Αυστραλία-Τουρκία 2-0.
0: Ήταν μη αναμενόμενο αυτό, γιατί είναι λίγο άσχετα από Μουντιάλ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Θεωρητικά
1: ναι,
0: η Τουρκία είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Διότι τώρα το βλέπω στο real.gr, λέει Μουντιάλ, η Αυστραλία σόκαρε την Τουρκία και πήρε την νίκη με 2-0. Εν τω μεταξύ το βράδυ, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Πανοθρύλη η Βραζιλία. Εγώ λίγο εκεί που είδα, κάποια στιγμή που ξύπνησα το βράδυ. Ναι, δεν ήταν. Δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο και υποστηρίζω και Βραζιλία.
0: Δεν σου άρεσε το ποδόσφαιρο. Energy
2: 94,2. Τα μουσικά νέα μας στο Energy 942. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Τις εκπληκτικές Τζέσι Ρέγες και Ηλιάνα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσει το Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
9: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνης, όταν αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά αγορά και 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Αγρίνιο, 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Μυτιλίνη.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Ριζούπολης, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Κίμης έως Μαραθώνος.

0: Τώρα το τραγουδάκι αυτό είναι έτσι, επειδή σ' αρέσει.
1: Όχι, όχι, σαν αύριο. Απλά επειδή δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο. Φύγε από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης. Ακούμε το «Έλα πάρε μου τη λύπη». Η στίχη είναι του ποίημα, βασικά του Νικού Γκάτσου.

0: Να σου πω τώρα, υπάρχει λύπη σε κανένα σημείο του οδικού δικτύου? Γιατί άκουγα πριν τη Χρύσα που έλεγε ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια.
1: Η ρίτσα μας κάπου πρέπει να είναι και να καταργείται την τύχη της.
0: Ναι.
1: Διότι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έχουμε καθυστερήσεις από λίγο πριν την Κηφισίας, την έξοδο για Κηφισίας, μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος.
0: Το κλασικό δηλαδή. Εκεί
1: το
0: θυμάμαι ότι είναι πάντα.
1: Ναι, γιατί... αυτή την ώρα, ναι.
0: Ναι, που πάνε σε. Ναι.
1: Επίσης και η έξοδο της Αθηνών έχει καθυστερήσει. Από λίγο μετά το Χαϊδάρι ξεκινούν και σταματούν στο ύψος της παραλίας Ασπροπύργου, ενώ και τα διόδια Ελευσίνας έχουν κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Γενικά οι έξοδοι, αλλά και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος Μαρίνας Φλίσβου μέχρι την παραλία Καλαμακίου, και εκεί θα συναντήσετε αρκετές καθυστερήσεις, αλλά και πιο κάτω, πάλι στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ύψος της παραλίας.
0: Ναι, άρα σε προορισμούς κοντά στις παραλίες. Οπότε παιδιά, εντάξει, έχει ωραίο καιρό, ανοίξτε παράθυρα, βάλτε real. Άμα δεν θέλετε real, βάλτε μουσική, ηρεμήστε να φτάσετε στον προορισμό σας ήρεμα, ωραία, να κάνετε τα μπανάκια.
1: Αυτό για μπανάκι πάτε, για βόλτα πάτε, δεν πειράζει.
0: Νομίζω καλά είναι τα πράγματα και με το φίλο τον Ιωάννη από την Πετρούπολη.
1: Εντάξει,
0: ο οποίος χθες, ναι, με ανησύχησε ρε Ιωάννη, έστειλε χθες ένα περίεργο μήνυμα. Μόνο μία καλημέρα, ενώ τώρα που μου ταχώνεις καταλαβαίνω ότι όλα πάνε καλά. Λέει ότι καλησπέρα σας και καλή Κυριακή. Κακοφωνή, εγώ είμαι αυτός. Το περί καλημέρα, καλησπέρα είναι θέμα ώρας και όχι θέμα εποχής. Αν είδε, γελάει το λέει, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα ήρθα στα ίσα μου, εντάξει, γιατί είχα ανησυχήσει. Και για όσους δικαίως ή αδίκως ανησυχούσαν για παραχωρήσεις δήθεν εθνικές, υπάρχει μια απάντηση σήμερα στη Real News, η οποία βγαίνει με ένα πρωτοσέλιδο το οποίο σας ενδιαφέρει, πρώτο θέμα.
1: Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, είναι ο τίτλος της Real News που κυκλοφορεί. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας? Οι κινήσεις της Άγκυρας του Αιγαίου δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριο από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο είναι ο συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν.
0: Σε άλλο θέμα που αναδεικνύει Real News στην πρώτη σελίδα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφα τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Όλα αυτά γύρω από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Σε ένα άλλο θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ της Real News, εντείνονται οι διεργασίες και οι επαφές με πρόσωπα που ενδέχεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος.
0: Ευρωπαϊκό συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Αναφέρεται η εφημερίδα στη συλλήψη μελών της Χαμάς. Οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες. Χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη.
1: Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην Real News σε μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών.
0: Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ένα άλλο θέμα από το οικονομικό ρεπορτάζ. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Εξετάζεται μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027.
1: Στα αστυνομικά θέματα της Real News, κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα, η αποκαλυπτική διάλογη για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες, η δίσδυσή τους σε υπηρεσίες κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους.
0: Καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της σύζυγου του και του γιού της στο Αίγιο. Αυτά είναι τα θέματα που αναδεικνύει Real News στην πρώτη της σελίδα. Μια Real News η οποία έρχεται μαζί σας με ένα πακέτο 4 προσφορών. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Τη κορυφαία σε πολλή σειρά βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, η ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέα γενιά αλλάζουν τον κόσμο. Και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με τη Real News που βρίσκεται στα περίπτερα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννη στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνο πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nas is Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
15: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστρέψαμε 45 λεπτά μετά τις 12, 15 λεπτά πριν από τη 1. Εδώ στο Real FM στους 97,8 ακούτε τους Rangers, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Ναι, εν τω μεταξύ εγώ νόμιζα, Κασιανή, ότι σε ένα από τα θέματα της επικαιρότητας, ένα από τα μεγάλα θέματα, όχι μόνο της επικαιρότητας μένα, αλλά των τελευταίων πολλών ετών που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ. Βγήκε προσφάτως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο Κατσέλη για τη χρέωση τόκων επί του κεφαλαίου, τις εκάστοτε δόσεις κλπ. Και θεωρούσα ωραία, εντάξει, μπράβο, επιτέλους βγήκε αυτή η απόφαση. Προφανώς ο Άριος Πάγος είναι οριστική, είναι αμετάκλητη, τελεσίδη και πώς το λένε οι δικηγόροι, δεν ξέρω. Θα μας εξηγήσει η καλεσμένη μας σε λίγο. Όλα καλά. Ξαφνικά όμως προέκυψε ότι δεν είναι όλα καλά, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, διότι υπάρχουν κολλησιεργίες. Τι γίνεται, ισχύει, δεν ισχύει, χρειάζονται διευκρινήσεις, πότε θα δοθούν και τι ισχύει μέχρι τότε. Πάμε λοιπόν να μας τα εξηγήσει όλα αυτά η φίλη μας, δικηγόρος,
1: η Κατερίνα Φραγκάκη, για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές που σου ενδιαφέρει, που είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, τι ακριβώς συμβαίνει με τις δόσεις και αν έχει αλλάξει το πράγμα και αν πληρώνουν τις καινούργιες δόσεις όπως ορίζει πλέον ο νόμος.
0: Γεια σας κυρία Φραγκάκη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή Κυριακή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, να μας ανοίξετε λίγο τα μάτια. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι οριστική, τελεσίδη και αμετάκλητη, πώς τα λέτε εσείς δικηγόροι, ναι ή όχι?
2: Είναι αμετάκλητη. Και γιατί δεν εφαρμόζεται?
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται?
2: Γιατί οι σερβισερ, τι να σας πω, έχουν το χαβά τους.
0: Άρα δεν είναι οριστική. Δηλαδή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
2: Μια χαρά αμετάκλητη είναι η απόφαση.
0: Ναι.
2: Απλά οι σερβισερ δυστυχώς αρνούνται να συμμορφωθούν στην απόφαση.
0: Υπάρχει παραθυράκι που έχουν βρει και
2: κανένα,
0: ζητούν διευκρινήσεις?
2: Κατ' εμέ δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εξ αρχής εμείς λέγαμε ότι η δική μας νομική άποψη όλα αυτά τα χρόνια, και γι' αυτό είχαμε αναγκαστεί και προσφεύγαμε και στη δικαιοσύνη, επειδή εκείνοι ήθελαν να πληρώνει ο κόσμος υπέρογκα ποσά ενώ είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ήταν ότι θα πρέπει να υπολογίζεται επί τις δόσεις στο επιτόκιο και όχι επί του άλλου του κεφαλαίου.
0: Προφανώς υπάρχει μια άλλη νομική θεώρηση από τη δική σας, προφανώς των δικηγόρων των σερβισερ, σωστά?
2: Κάτι βρήκε. Επειδή είναι πολλά τα λεφτά, να το πω έτσι,
0: ναι,
2: γιατί είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη με αυτό που γίνεται, θεωρούσα ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Δώστε μας μετά και ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές.
2: Καταρχάς ο κόσμος καλείται να πληρώσει περί την 1,5 δόση παραπάνω, μέχρι και 2 δόσεις έπρεπε να πληρώσει σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα λοιπόν, ενώ τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα και θα έπρεπε να υπολογίζεται με τον τρόπο που σας είπα, αυτό που λένε είναι ότι θα πρέπει, ότι η πρώτη δόση υπολογίζεται με βάση, επί τη βάση της μηνιαίας δόσης που είχε ορίσει ο δικαστής, και όσο περνάνε οι μήνες υπολογίζονται όλοι οι μήνες που παρήλθαν. Δηλαδή αν έχουμε φτάσει στο 20ο έτος, θα πρέπει να υπολογίζουμε με βάση τα 20 έτη τα οποία είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εκεί που το ποσό λέγαμε εμείς ότι θα είναι τα 200 ευρώ, έρχονται αυτοί να ζητήσουν γύρω στα 400 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή διπλάσια δόση.
0: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει ο δικαστής. Άρα, με βάση αυτό που λένε, ότι η πρώτη δόση θα επιβαρύνεται με τον τόκο ενός μηνός, η δωδέκατη θα επιβαρύνεται με τον τόκο 12 μηνών και πάει λέγοντας, δηλαδή η εκατοστή με τον τόκο 100 μηνών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι διαφορές είναι τεράστιες σε σχέση με αυτό που επικαλούμαστε εμείς. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια τεράστια αναστάτωση και το μόνο που έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει πάλι εξ αρχής να προσφεύγει ο κόσμος, να ψάχνει να βρει χρήματα τα οποία δεν τα έχει για να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ανοίγει καινούργιο έργο πάλι δηλαδή, προσφυγές.
2: Ναι, και για
0: άρα δεν ισχύει η απόφαση. Δηλαδή, έτσι πώς μου το λέτε.
2: Ισχύει η απόφαση. Εγώ ναι, θα σας πω.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι πελάτης σας, ωραία.
2: Καταλυτικό.
0: Και λέω, κυρία Φραγκάκη μου, τι κάνουμε? Εμένα με ενοχλεί η Βραχά από το γραφείο που παίρνει τηλέφωνο, γιατί μου λέει να πληρώσω μία δόση που δεν ισχύει. Τι θα κάνω εγώ αύριο?
2: Θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουν τα δοσολόγια, να ελέγξουμε αν είναι σωστά τα δοσολόγια που θα τους δώσουν οι σέρβισες.
0: Και αν δεν είναι.
2: Να ζητήσουν, αν δεν είναι σωστά τα δοσολόγια, τότε η μόνη λύση, κατά εμέ, βέβαια πάλι δικαστήρια είναι αυτά, είναι να γίνουν αγωγές σε αυτή τη φάση αποζημίωσης για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο κόσμος από όλη αυτή την κατάσταση, για να αρχίσουν να πληρώνουν τις αποζημιώσεις για αυτήν την τραγική κατάσταση που βιώνει ο κόσμος, ο οποίος είναι αδύναμος, βρίσκεται σε μια ευάλωτη κατάσταση και μπήκε στον νόμο Κατσέλη για να μπορέσει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αυτό προβληματικό. Έτσι, ναι, έτσι όπως, μπράβο, έτσι όπως μου το λέτε, έτσι όπως μας το λέτε, Κασιανή, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο. Είναι λίγο προβληματικό το δηλαδή. Πάλι μπλέκουν οι άνθρωποι.
1: Η απορία μου.
0: Άρα δηλαδή πρέπει ο Άριος Παγός, ο Πρωθυπουργός, ο Θεός, το Υπουργείο Δικαιοσύνη, κάποιος πρέπει να πει: παιδιά, εφαρμόστε το, κόφτε την πλάκα. Τι πρέπει να γίνει.
2: Θεωρώ ότι θα βγάλει μια ερμηνευτική ως προς αυτό. Θα τεθούν και κάποια ερωτήματα, θεωρώ, και από το δικηγορικό σύστημα.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξουμε, Κατερίνα. Είναι ουσιαστικά οι σέρβισερς επίτηδες έχουν μεταφράσει αλλιώς την απόφαση του Αρίου Πάγου.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει συμβεί στην ουσία.
2: Ώστε να παραμείνει αυτό το κέρδος που είχαν και να μην επιστρέψουν τα χρήματα του κόσμου.
0: Αυτό όμως.
1: Για τα αναδρομικά που συζητούσαμε και άλλη φορά.
0: Γκαγκστεριλίκι είναι αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση, εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης, θα με κυνηγήσουν κάποιοι για να την εφαρμόσω.
2: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Με αυτά που έχω δει τόσα χρόνια από τη στιγμή που έχουν αναλάβει τα χρέη των πολιτών,
0: ναι,
2: με τα σπίτια που χάνονται καθημερινά, με τον πόλεμο που κάνουν στον κόσμο, δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
0: Άρα απαιτείτε, λέτε εσείς, ή καλό θα ήταν, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, απαιτείτε και μια κρατική παρέμβαση.
2: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Σίγουρα πρέπει να φανεί ότι σε αυτό το κράτος πρέπει όλοι να συμμορφωνόμαστε στις δικαστικές αποφάσεις. Δεν γίνεται κανένας, όσο μεγάλη νομική υπηρεσία και αν έχει, να αποφασίζει για το τι θα κάνει και να ερμηνεύει την ξεκάθαρη απόφαση του Αρίου Πάγου κατά το δοκούν. Δεν είναι και καλό μήνυμα, ξέρετε, και προς τους πολίτες όλο αυτό. Έχουμε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, με τους ανώτατους δικαστές, με τους ανώτατους νομικούς, η οποία έχει δώσει μία απόφαση, η οποία είναι, θα σας πω, επειδή την έχω διαβάσει πολλές φορές, ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη, δεν υπάρχει κανένα σημείο στο οποίο θα μπορούσε κάποιος να έχει ερωτηματικό και θα πρέπει τόσο ο Άριος Πάγος όσο και η πολιτεία να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση στις εταιρείες αυτές, γιατί βασανίζεται ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν να μπουν σε νέες προσφυγές, σε νέους δικαστικούς αγώνες, σε νέα έξοδα και σε νέα, να σας πω κάτι, ψυχική καταπώνηση. Εναι, το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό. Ότι ο κόσμος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση λόγω αυτής της κατάστασης.
1: Κατερίνα, υπάρχει τρόπος να γίνει καταγγελία, δεν ξέρω σε ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, πριν πάρουν την νομική οδό.
2: Βεβαίως, μπορούν να κάνουν και καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, που ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Είναι και αυτός ένας τρόπος, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει να το λύσει αυτό το ζήτημα. Βέβαια, μιλάμε για μια ξεκάθαρη απόφαση που κανονικά δεν θέλει ερμηνείες, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ζήτημα, είτε θα πρέπει να επιβληθούν πολύ βαριά πρόστιμα στις εταιρείες αυτές και να αναγκαστούν να συμμορφωθούν. Απ' την άλλη, βλέπω ότι είναι η μόνη οδός ο κόσμος να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ξανά, μανά.
2: Ξανά, για να μπορέσει να πάρει τις αποζημιώσεις που θα είναι δίκαιες σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Βεβαίως,
2: για αυτό που του συμβαίνει, για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί.
0: Σωστό, γιατί, το ηθικό και το ψυχολογικό βάρος, το καταλαβαίνω, ναι. Γιατί έτσι όση ώρα μιλάτε, έρχομαι στη θέση τους, που ευτυχώς δεν είμαι σε αυτή τη θέση, δεν έχω δάνειο. Ωραία, Δευτέρα, εγώ έχω δάνειο, ας πούμε, ωραία. Και με παίρνουν και με πιέζουν. Τι κάνω πρακτικά, τι κάνω, δηλαδή αύριο, Δευτέρα, τι κάνω εγώ. Και αυτοί δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο και το κλείνουν.
2: Θα ακούσουν τη συμβουλή μόνο του δικηγόρου τους.
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι
0: πληρώνω,
2: δικηγόροι,
0: δεν πληρώνω.
2: Καταρχάς πληρώνουμε σίγουρα το κεφάλαιο και τη δόση όπως την έχει υπολογίσει ο δικηγόρος μας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εφόσον ο δικηγόρος μας πει ότι η δόση είναι αυτή, πληρώνουμε αυτή.
0: Τα 200 ευρώ και όχι τα 400.
2: Θα σας θυμίσω το εξής. Για να δείτε πόσο είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πόσο με το μέρος των πολιτών. Οι τράπεζες, όταν εκδόθηκαν αυτές οι αποφάσεις και όσο είχαν τα δάνεια αυτά, έδιναν σωστά δοσολόγια. Ξαφνικά, με τις αυξήσεις των επιτοκίων, όπως έχουμε και τώρα την αύξηση, θα βρούνε ευκαιρία πάλι κάθε φορά που υπάρχει μια αύξηση επιτοκίου λόγω του πληθωρισμού, βρίσκουν ευκαιρία και αυξάνουν όσο θέλουν τις δόσεις. Άρα και τώρα, επειδή θα κάνουν το ίδιο ακριβώς, θα μιλήσουν με το δικηγόρο τους και ο δικηγόρος θα τους πει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Όσοι δε έχουν αποφάσεις δικές τους από τα κατατόπου...
3: Energy, Energy, Energy, 94,2. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γίνης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26-410-57-778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
9: Τι που λες, ωραίος αεξίσησε.
11: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
13: Την αξεκινά της μέγα μηγαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
17: Real FM. Η ώρα είναι μία.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραχτζή και ζητώντας την παρέτησή του. Στο μεταξύ, διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς το Θεριακίσι, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο από αύριο έως και την Πέμπτη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Την τέταρτη θέση στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στον μικρό τελικό με 16-13 από τη Φέρεντς Βάρος. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Μπαρτσελονέτα. Στον τελικό νίκησε με 17-16 την Ιταλική Προρέκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, είμαστε στο 1986 και σαν σήμερα οι Queen ανεβαίνουν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το άλμπουμ τους A Kind of Magic. Το πασίγνωστο αυτό το τραγούδι, το οποίο το ξέρει και η Κασιανή.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο γνωστό
1: πόσο
0: είναι.
1: Πόσο γνωστό είναι, βέβαια.
0: Μία αγωνία την έχει ο φίλος μας ο αγαπητός. Λέει, παιδιά, συγγνώμη αν ενοχλώ. Μία αγωνία την έχω, μήπως έχουμε ψηφιακή υπογραφή για συμφωνία με τον κύριο Τραμπ όση ώρα μιλάγατε με την κυρία Φραγκάκη. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε, κάτσε ρε εσύ, αγαπητά, το δούμε, γιατί τώρα μας βγάζεις εκτός προγράμματος. Να δούμε εδώ
1: λοιπόν,
0: πέρα.
1: Η Τεχεράνη λέει ότι η τελική απόφαση για τη συμφωνία παραμένει υπό αξιολόγηση. Το Ιράν δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την τελική απόφαση του σχετικά με το προτινόμενο μνημόνιο συμφωνίας και η εξέταση των διαπραγματεύσεων.
0: Ενικός.gr διαβάζει η Κασιανή, να ξέρετε.
1: Των διαστάσεων των προτάσεων συνεχίζεται και ταυτόχρονα να πούμε ότι βρίσκονται στην Τεχεράνη από πιο νωρίς η Καταριανή αντιπροσωπεία για να μπορέσει να βάλει μέσα από τον gov.gr την ψηφιακή υπογραφή.
0: Οι Πακιστανοί, το Πακιστάν που έχει παίξει ρόλο, ωραία όπως λες, βλέπουν οριστικοποίηση συμφωνίας ΗΠΑ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Κοίτα μια γωνία τώρα θα ξεροσταλιάζουμε πάνω από τα...
1: Μεγάλο ξεροστάλιασμα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αν γίνει κάποια στιγμή, θα είμαστε.
0: Θα το ονομάσουμε Peace Wallet.
1: Σαν το Πέτρο με το Λύκο. Δεν θα το πιστεύουμε αν γίνει όντως.
0: Ναι, θα είναι πάντως moratorium. Θα είναι MOU για να συνεχίσουμε. Δεν θα είναι η συμφωνία, τελειώνουμε.
1: Όχι, δεν θα είναι συμφωνία. Θα είναι το μνημόνιο πάνω στο οποίο θα γίνει κάποια συμφωνία για, λένε, για άνοιγμα στενών ορμούς, να σταματήσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, για να μπορέσουμε να συνεχίσουν μετά να συνομιλούν. Το να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, βέβαια, είναι μεγάλη ανακούφιση για την αυσιπλοεία και για την οικονομία συνολικότερα. Οπότε, αν γίνει αυτό με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί όλο το συζητάμε, το φέρνουμε γύρω γύρω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι και ο μεγάλος παράγοντας του Ισραήλ με την Χεσμπολάχ, γιατί τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, ενώ μιλάμε για συμφωνία.
0: Και διάβαζα πριν από λίγο σε ένα ξένο site ότι συνεδριάζουν στο Ισραήλ το Συμβούλιο Ασφαλείας για να δουν τι θα γίνει με τη συμφωνία, γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ μένει εκτεθειμένο, θα μείνει εκτεθειμένο από αυτό και ότι ο βασικός εχθρός που είναι το Ιράν δεν θα είναι προστατευμένο απέναντι στο βασικό του εχθρό.
1: Απ' την άλλη,
0: ακόμα δεν τον είδαμε τη συμφωνία, το Ισραήλ έχει διαφορές.
1: Ναι, το Ισραήλ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζει αυτό το πράγμα. Έχουμε υποφέρει τόσο, έχει υποφέρει και ο λαός του. Δέχεται πειρά από την αντιπολίτευση ο Νετανιάχου, ότι οδηγεί τη χώρα σε αυτοκαταστροφή και συνεχίζει να ρίχνει βόμβες στο Λίβανο και στην Χεσμπολάχ. Καταλαβαίνω ότι το να έχεις μια τρομοκρατική οργάνωση απέναντι από τα σύνορά σου, η οποία επιτίθεται στο Ισραήλ και θεωρεί ότι πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια συμφωνία, να σταματήσουν οι αναταραχές στην περιοχή.
0: Ναι, Ισραηλινοί. Ο Νετανιάχου, δηλαδή, ας έπρεπε σε 4 μήνες και εκλογές. Εκεί νομίζω γύρω στις 27 Οκτωβρίου θεωρητικά πρέπει να γίνουν εκλογές. Κάτσε να δούμε το τι θα γίνει. Μην ανοίγουμε διεθνή θέματα, γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας μπορεί να πάρει αφορμή, επειδή είναι εξαιρετικός. Όχι είναι, ήταν τώρα.
1: Ναι. Οπα, εξαιρετικός στο στις
0: εξαιρετικός δημοσιογράφος, ναι. Μην τον μπλέξουμε στα διεθνή τώρα, γιατί άμα ξεκινήσει την ανάλυση του ο Θανάης Αυγερινός, να σηκώθουμε να φύγουμε. Εμείς θα τελειώσει αύριο. Θανάης Αυγερινός, χαίρετε, αγαπητέ Θανάση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε. Το Θανάης Αυγερινός, το εξαιρετικός δημοσιογράφος ήταν, μέχρι που αποφάσισε διέβη το Ρουβίκονα και είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Σωστά, αγαπητέ κύριε Αυγερινέ.
2: Σωστά, αλλά απλώς πιστεύω ότι αν μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος.
0: Για όλα τα κακά το λένε, αγαπητέ Θανάση, αυτό. Μια φορά το ναι, συνεχίζει. Κύριε Αυγερινέ, να το πάμε επισήμως. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια δυναμική για το κόμμα της κυρίας Καραριστιανού. Ακόμα δεν είναι για το κόμμα σας, ακόμα δεν έχει προφανώς κάτσει σκόνη από τους νέους σχηματισμούς που είναι του κυρίου Τσίπρα και το δικό σας. Άρα περιμένουμε από εσάς περισσότερα πράγματα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, διότι έχετε αφήσει μπόλικες εκκρεμότητες. Δηλαδή δεν μας έχετε πει ποια είναι τα πρόσωπα. Δεν έχουμε δει ακόμη το πρόγραμμα, όχι τη διακήρυξη. Έχουμε μείνει με τα 20 σημεία. Πότε θα τα δούμε όλα αυτά για να δούμε ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
2: Νομίζω καταρχάς πως σχετικά με τα πρόσωπα διαρκώς όλο και νέοι συνεργάτες και στελέχοι του κινήματος εμφανίζονται σε διάφορες εκπομπές. Νομίζω αν μας προσκαλούν πιο ενεργά θα βλέπετε όλο και περισσότερους, γιατί δεν θα ήθελα να διανοήσω ότι υπάρχουν διαθέσεις αποκλεισμού από κάποιες πλευρές όπως αυτή που διαγνώσαμε,
0: ναι,
2: με την απαγόρευση ουσιαστικά της εκδήλωσης που είχαμε την Παρασκευή το απόγευμα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Mm-hmm.
2: Προκάλεσε αρκετές συζητήσεις, νομίζω, αυτή η ουσιαστικά απαγόρευση με πρωτοβουλία των παρατάξεων που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και στον κύριο Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
2: Όπως αναφέρατε, υπήρχαν εκεί γνωστά επιφανή στελέχη που έχουν στρατευτεί την πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα, οι οποίοι θεώρησαν ότι 4 επιφανείς δικηγόροι, νομικοί επιστήμονες, οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης εντός της αίθουσας του Δικηγορικού Συλλόγου και είχαν προγραμματίσει να προσκαλέσουν τη Μαρία Καραριστιανού να χαιρετήσει αυτή την εκδήλωση, δεν έπρεπε τελικά να πραγματοποιήσουν αυτή την εκδήλωση. Επικαλέστηκαν οι παρατάξεις αυτές και το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Την παρουσία πολιτικού προσώπου.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι μάλλον κωμικό, γιατί βέβαια γνωρίζουμε στο παρελθόν ότι στελέχοι κομμάτων επανειλημμένως έχουν φιλοξενηθεί την αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου,
0: mm-hmm,
2: είτε για να χαιρετήσουν, είτε για να παρουσιάσουν τη θέση των κομμάτων τους, είτε και επισήμως.
0: Αρχηγός κόμματος όχι, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση, κυρία Βγερινέ, ο Δικηγορικός Σύλλογος, νομίζω, στην υπόθεση δε στο δυστύχημα των Ντεμπών, είναι φανατικά, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, υπέρ των επιδιώξεων των οικογενειών των θυμάτων. Άρα, ποια η σκοπιμόταν απέναντι στην κυρία Καραριστιανού?
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο.
0: Υιοθετώ δηλαδή, ξέρετε, τον προβληματισμό σας, άρα γιατί να γίνει?
2: Είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ερώτημα, γιατί βέβαια κάποιοι ενδεχομένως να θυμούνται τις παλαιοκομματικές τους επαφές, να ανησυχούν από την αναταραχή που προκαλείται από την εμφάνιση της ελπίδας για τη δημοκρατία.
0: Λέτε ότι ανησυχεί ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, γιατί τον αναφέρατε τον κύριο Τσίπρα.
2: Στελέχη του συμμετείχαν στην απαγόρευση της παραχώρησης της αίθουσας και θα πρέπει να θυμίσω ότι προς τιμή τους βέβαια τα στελέχη σύμβουλοι των κομμάτων της αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος και η παράταξη υπό τον κύριο Καμπαγιάννη ψήφισαν βέβαια κατά σε αυτήν την απόφαση, γιατί βέβαια νομίζω πως κάθε δημοκρατικός πολίτης κατανοεί ότι στο πλαίσιο του Δικηγορικού Συλλόγου και μάλιστα εν έτη 2026, όταν υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα με τη δικαιοσύνη, με το κράτος δικαίου και με τη συνταγματική μεταρρύθμιση, ο διάλογος δεν μπορεί να βλάψει κανέναν, είτε τον χαιρετήσει αυτό το διάλογο κάποιο πολιτικό πρόσωπο, είτε δεν τον χαιρετήσει.
0: Το γεγονός ότι στοχοποιείτε, εντάξει, εντός αγωγικών, βάζετε στο στόχαστρό σας τον Τσίπρα, σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο ανοίγετε λογαριασμούς με τον κύριο Τσίπρα, διότι θεωρείτε ότι κινείστε στον ίδιο χώρο, διεκδικείτε τους ίδιους ψηφοφόρους, την ίδια θέση, το θέση δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
2: Κοιτάξτε, δεν στοχοποίησα κανέναν απολύτως. Μίλησα για παρατάξεις που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και συμβούλους οι οποίοι έχουν εκφράσει δημόσια την υποστήριξή τους στον κύριο Τσίπρα. Θα περιμέναμε από όλα αυτά τα θεσμικά υποτίθεται κόμματα να έχουν μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση του δημόσιου διαλόγου για τη δικαιοσύνη, που είναι κάτι που απαιτεί η κοινωνία, ακριβώς γιατί υπάρχουν τεράστιες υστερήσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπουμε εξάρτηση της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, βλέπουμε πολλά προβλήματα στην απόδοση της δικαιοσύνης, οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον τομέα αυτό. Και μια και με ρωτάτε όμως.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γερνέ, για να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Για το πρόγραμμα, ναι.
2: Για το θέμα της δεξαμενής ψηφοφόρων, θα έλεγα πως η κυρία Καριστιανού και το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ίσως η μόνη τέτοια πολιτική πρωτοβουλία η οποία αντλεί ψηφοφόρους από οπουδήποτε. Απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους πολίτες που για πρώτη φορά ακούν μία φωνή μη επαγγελματιών πολιτικών, οι οποίοι θέλουν να βρεθούν απέναντι στα προβλήματα, στα τόσα πολλά συσσωρευμένα προβλήματα της κοινωνίας μας. Και αυτή είναι μια εντυπωσιακή ιστορική, θα έλεγα, προσπάθεια. Δεν θα παραλείψουμε να το λέμε, δεν ταυτιζόμαστε, δεν μοιάζουμε με τα πολιτικά κόμματα που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό, κύριε Βιερίνα, και όντως η κυρία Καριστιανού δεν είναι μια επαγγελματίας πολιτικός. Παρ' όλα αυτά, ως κόμμα που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών, θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που να το δείξει στους πολίτες, γιατί πολύ ωραία είναι αυτά που ακούμε και περί δικαιοσύνης, αλλά χρειάζεται ο κόσμος και ένα χειροπιαστό πρόγραμμα, όχι μόνο για το θέμα της δικαιοσύνης που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για τα θέματα της οικονομίας, για τα εθνικά θέματα. Ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος και πότε θα ανακοινωθεί επίσημα?
2: Πολύ σύντομα θα δείτε αποσπάσματα αυτού του προγράμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή τελειοποιείται, ολοκληρώνεται. Επιτροπές ειδικών εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, παραγόντων της κοινωνίας και της πολιτικής εργάζονται εντατικά. Έχω παρακολουθήσει πολλές από αυτές τις εργασίες. Υπάρχουν εκεί οικονομολόγοι, καθηγητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Υπάρχουν επίτιμοι πρέσβεις, απόστρατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πολλοί βέβαια κοινωνικοί παράγοντες, κοινωνικοί επιστήμονες, γνώστες των θεμάτων και φυσικά στελέχη και παράγοντες της ίδιας της κοινωνίας. Είμαστε ένα ακόμα 20 και κάτι ημερών από τη στιγμή της διακήρυξής μας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή. Θέλουμε να είναι υπεύθυνα και σοβαρά όσα θα ανακοινωθούν, όπως ξαναλέω ότι δεν είναι καθόλου απλή η προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, αν όχι αιώνες, όπου Έλληνες πολίτες διαφορετικών προελεύσεων, με διαφορετική πολιτική, ιδεολογική ή άλλη κοινωνική αφετηρία, προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα ενιαίο πρόγραμμα για την ή άλλη κοινωνική αφετηρία, προσπαθούν να

0: υπάρχουν ιδεολογίες. Δηλαδή, στο θέμα της οικονομίας, δεν μπορούμε να λέμε άιντε πάμε, είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν, ξέρετε, συγκεκριμένες τακτικές, έτσι δεν είναι? Το πώς θα φερθείς στις τράπεζες, το τι θα κάνεις με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Αυτό έχει πρόσημο, πολιτικό.
1: Προφανώς, θέλω να πω,
0: δεν μπορεί να είναι.
1: Προφανώς,
0: έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν την ίδια στιγμή όμως και τεράστια εθνική σημασία προβλήματα που δημιουργούν ένα ευρύτερο υπαρξιακό, όπως πολύ συχνά χαρακτηρίζεται, πρόβλημα για τη χώρα μας. Όπως είναι το γεγονός ότι η πολιτική όλων αυτών των δίθεν επαγγελματιών πολιτικών, των δίθεν αρίστων, των πολιτικών δηλαδή που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουν οδηγήσει σε τεράστια αδιέξοδα τη χώρα μας.
0: Σε ποιο επίπεδο, σε ποιο τομέα?
1: Μόνο να σκεφτείτε το δημογραφικό και την συρρήκνωση της χώρας, μόνο να σκεφτείτε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα που κυριολεκτικά τους διώχνει κάθε νέα δύναμη που θα μπορούσε και θα έπρεπε να εργάζεται για το καλό της χώρας. Και μιας και αναφερθήκατε στα εθνικά ζητήματα, θα ήθελα να πω ότι νομίζω πως ακριβώς
0: εκεί έκανε με όλο το σεβασμό, κύριε Αυγερινέ, αγαπητέ Θανάση, ήταν εντελώς άστοχη. Παίρνω την ευθύνη αυτού που λέω. Αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού, ότι στην Τουρκία θα πάμε με ψυχανάλυση. Θα ψυχαναλύσουμε αυτούς που έχουμε να συζητήσουμε. Δεν πάμε με ψυχανάλυση.
1: Νομίζω πως
0: πάμε με θέσεις.
1: Υπερβάλλεται, αγαπητέ συνάδελφε. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είπε μόνο αυτό η κυρία Καριστιανού.
0: Θέσεις δεν είπε. Γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί αυτό που λέμε επανειλημμένως είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει εθνική αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων, δηλαδή με κριτήριο την εθνική ενότητα και τη συναντήληψη. Αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού επίσης είναι ότι θα πρέπει η πολιτική που χαράζεται και θα χαράζεται για τα εθνικά ζητήματα θα πρέπει να είναι σταθερή. Υπάρχουν σκέψεις στο επιτελείο μας για την ίδρυση ενός οργάνου για την εθνική ασφάλεια. Είναι το γνωστό στόμα εθνικής ασφάλειας που θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά. Υπάρχουν αρκετές σκέψεις για το τι θα πρέπει να αλλάξει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Άρα περιμένουμε αυτά να τα δούμε. Πότε βλέπετε να δημοσιοποιείτε το πρόγραμμα, για να σας κάνει μετά Κασιανή την τελευταία ερώτηση? Πότε βλέπετε να δημοσιοποιείτε το πρόγραμμα? Πότε να το περιμένουμε?
1: Πολύ σύντομα θα το περιμένετε, αλλά νομίζω όλα αυτά θα εξαρτούν και από την προκήρυξη των εκλογών και από το πόσο ανησυχεί η κυβέρνηση από την.
0: Καλά, γιατί τι σχέση έχει η προκήρυξη των εκλογών? Πρώτα προκηρυχτούν εκλογές και μετά θα κάνετε πρόγραμμα. Έχετε ένα πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσετε την ψήφο μας.
1: Ναι, προφανώς, αλλά η διαδικασία δημοσιοποίησης εξαρτάται.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και από την πολιτική διαδικασία του πότε θα οδηγηθούμε δηλαδή σε εκλογές. Γιατί βλέπουμε μεγάλη ταραχή το πολιτικό σύστημα, πότε μας λένε τη μία ημερομηνία, πότε ανακοινώνουν άλλη, πότε διαβεβαιώνουν θα γίνει το 27, πότε κάτι διαφορετικό. Νομίζω όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν στην πορεία διαμόρφωσης του κινήματός μας. Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ακόμη ακατέργαστο, δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτός ο όρος. Είμαστε ένα κίνημα που προκύπτει μέσα από τους πολίτες, από τα κάτω, που αυτοοργανώνονται και απαιτούν ουσιαστικά από την Μαρία Καριστιανού να ηγηθεί αυτής της διαδικασίας. Αυτά θα συμβούν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Μας δυσκολεύει λίγο φυσικά το καλοκαίρι, γιατί κάποιες διαδικασίες αναγκαστικά θα πάρουν καλοκαιρινούς ρυθμούς, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Σίγουρα θα δείτε και θα έχετε τη δυνατότητα να σχολιάσετε, όπως θα κάνουν και οι πολίτες.
0: Και εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε αυτά.
2: Κύριε Αυγερινέ,
1: θα υπάρξει μια ανοιχτή διαβούλευση, νομίζω, για αρκετές από τις θέσεις μας.
2: Ο στόχος του κόμματος ποιος είναι? Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού πριν από λίγες μέρες να ζητάει αυτοδυναμία από τους πολίτες. Ποιος είναι ο στόχος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γιατί μας αρέσει ο όρος αυτοδυναμία παντού, που γεννήθηκε μέσα από τις γραμμές του κινήματός μας, γιατί είναι μια ωραία λέξη που σημαίνει και ενίσχυση της κυριαρχίας της χώρας. Της κυριαρχίας που φαίνεται πως έχει υποφέρει τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως χάνουμε βαθμούς κυριαρχίας, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην γεωπολιτική ισχύ της χώρας, υπάρχουν τεράστια προβλήματα εθνικού χαρακτήρα, απειλές. Επομένως, ο στόχος της Μαρίας Καριστιανού είναι η πολιτική.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στη Δράμα και 24 στην Πάρο.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μαραθώνος.
18: Real FM.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το ξέρουμε όλοι, Δημήτρη μου. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.
1: Για ευκαιρίες μίλησε η Κασιανή. Στις ευκαιρίες θα πάμε. Α, ξεκινήσουμε τις ευκαιρίες για την Ειρήνη, που υποτίθεται ότι σήμερα περιμένουμε, Κυριακή, κάποια στιγμή λέει ο Τραμπ ότι κάποια στιγμή μέσα στο Κυριακή θα πέσουν υπογραφές. Ναι, με την Τεχεράνη. Τεχεράνη λέει άλλα πράγματα. Ψάχνουμε στα ξένα δίκτυα να δούμε μπας και έχει υπογραφεί η συμφωνία. Δεν ξέρουμε. Θα πάμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Μήπως και ξέρουν καλύτερα, έτσι εισαγωγικά.
0: Νιώβη Χριστοπούλου, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δικηγόρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξειδικεύεται στα ενεργειακά θέματα που μας έχουν ταλανίσει αρκετά.
1: Παρακολουθεί όμως τα κοινά και γι' αυτό να τη ρωτήσουμε. Μήπως έχει
0: κάποια πληροφορία.
1: Ναι, πριν πάμε στα ενεργειακά.
0: Που έχει και ένα βρασμό στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων με την συμφωνία. Οι δημοκρατικοί αντιδρούν.
1: Υπάρχουν κόντρες, ναι. Κόντρες, κόμπλες κλπ. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοπούλου.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλέλη και κυρία Βραχά, τι κάνετε? Εμείς εδώ είμαστε λίγο στο ρυθμό των Νίκς στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα.
1: Είχατε εσείς, ναι, πήραν πρωτάθλημα, ναι, 4-1.
2: Πήραν το πρωτάθλημα και έχει γίνει ένας χαμός, ξέφυγε λίγο ο κόσμος από τα πολιτικά.
1: Ναι.
2: Γιατί και εδώ
1: τι σας ρωτάμε τώρα για τη συμφωνία,
2: Η συμφωνία...
1: Ουδείς ασχολείται από τους Αμερικανούς εκεί,
2: Ασχολούνται. Τώρα στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, έχουν λίγο περάσει τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί τρέχουν οι εκλογές, οι primaries των δημοκρατικών για να στείλουν εκπρόσωπο στο Κογκρέσο. Και αν δει κανείς τις πλατφόρμες, ας πούμε, τα statements των διαφορετικών υποψηφίων, παρουσιάζουν όλοι τρία θέματα και όλοι μέσα στη θεματική τους είναι ότι θέλουμε, ας πούμε, να κερδίσουμε τον Τραμπ. Ήταν να στείλουν τον Τραμπ στο δικαστήριο και κάτι τέτοιο. Μου κάνει εντύπωση, γιατί κοίταξα χθες.
1: Στο δικαστήριο να του στείλουν, για ποιο λόγο?
2: Για τη διαδικασία του impeachment, τώρα δεν μου έρχεται ο ελληνικός όρος. Προφανώς για τα ασφαλείς και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι νομίζω 5-6 υποψήφοι, 3 κυριαρχούν σε αυτές τις εκλογές, τις εσωτερικές στη Νέα Υόρκη, και είναι μέρος του πολιτικού λόγου αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ στοχευμένο, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Η ακρίβεια προφανώς που πες και εδώ πάρα πολύ, το κόστος ζωής, και βάζω σύνθεση και κάποιο τρίτο θέμα γύρω από την υγεία ή την εκπαίδευση. Αλλά είναι βασικά Τραμπ, μου έκανε τρομερή εντύπωση, και ακρίβεια. Αυτά τα δύο παίζουν στη Νέα Υόρκη, έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν. Αυτό όμως που ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με τα ενεργειακά είναι ότι τελειώνουν σχετικά σύντομα αυτά τα λεγόμενα αποθέματα, τα πετρελαϊκά, οι ρεζέρβες πετρελαίου που έχουν όλες οι μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, και οι οποίες μέχρι τώρα έχουν σχετικά συγκρατήσει και την τιμή του πετρελαίου, εν μέσω αυτής της κρίσης και του προβλήματος που έχει δημιουργήσει στην παγκόσμια αγορά ο αποκλεισμός του Ορμούς. Οπότε προφανώς η Αμερική πιέζεται τώρα περισσότερο παρά ποτέ, προφανώς το ξέρει αυτό το Ιράν, αλλά δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Το gossip είναι ότι η κυβέρνηση εδώ, οι κομματικοί συσχετισμοί έχουν κατά κάποιο τρόπο ρισκάρουν το κεφάλι του αντιπροέδρου του J.D. Vance, το έχουν ρίξει επάνω του, ώστε να υπάρχει μια ασφαλής διέξοδο αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή να το χρεωθεί αυτός και να μπορέσει να το πιστωθεί ο πρόεδρος. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το, προφανώς ξέρετε, πολιτική πάνω από όλα.
1: Ναι, βεβαίως αυτό, ναι, ρισκάρει το μέλλον του J.D. Vance, αλλά okay.
2: Ναι, και τον έχουν βγάλει πολύ μπροστά σε αυτό, και κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση.
1: Μάλιστα. Τώρα συνδέσατε, κυρία Χριστοπούλου, αυτό το οποίο είπατε για τον πόλεμο με τα στενά του Ορμούς. Καλά, είναι προφανή τα οικονομικά προβλήματα, θα τα έχετε και εσείς εκεί ο αντίκτυπος. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι το θέμα της ενέργειας.
0: Τα ενεργειακά, το πετρέλαιο, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Ήσασταν και μέσα στην εβδομάδα στο μεγάλο Ατλαντικό Συμβούλιο που αφορούσε την ενέργεια, που ήταν εκεί και ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί ακριβώς με αυτό το μνημόνιο, γιατί υποτίθεται, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι όταν υπογραφεί θα σημαίνει αυτόματα και άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
2: Ναι, σωστά. Στο συνέδριο αυτό, στο οποίο, όπως σωστά είπατε, ήταν και ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί το Ορμούς βασικά κυριάρχησε στα πάντα, έτσι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον πώς πραγματικά 170 χρόνια υδρογονανθράκων αυτή τη στιγμή εξαρτούνται από ένα στενό 10 μιλίων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αυτό ήταν ένας κοινός παρονομαστής, και το άλλο βέβαια ήταν και η Κίνα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι στο συνέδριο αυτό εγώ άκουσα πολλά πράγματα για κλίμακα. Συζήτηκε πάρα πολύ το θέμα των υποδομών της ανθρώπινης νοημοσύνης, το οποίο καίει την Αμερική γιατί θέλει να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο. Αλλά είναι υποδομές και είναι τεχνολογία η οποία είναι τρομερά ενεργοβόρα. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική πιέζεται ενεργειακά με όλη αυτή την κατάσταση, όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης. Η Αμερική διαθέτει πλέον τεράστια κεφάλαια μέσω των κυβερνητικών της χρηματοδοτικών οργανισμών για να μπορέσει να στηρίξει ενεργειακά έργα υποδομών. Και πάλι επαναρχόμαστε σε αυτό, ότι όλα αυτά αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από αυτό το μικρό στενό στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα τα κεφάλαια, δεν είναι τόσο υποδομές, η επενδυτική δυνατότητα, η τεχνολογία. Είναι το γεωπολιτικό. Και είναι το γεωπολιτικό το πολύ στοχευμένο και το πολύ περιορισμένο. Οπότε, ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο φαινόταν αυτή η διάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να βγει μπροστά και πλέον στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και στο θέμα των υποδομών του πλανήτη. Αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα λόγω του κάθετου διαδρόμου, έτσι, το οποίο είναι πλέον πολύ κέριο ζήτημα για την Ελλάδα και γεωπολιτικά και επιχειρηματικά. Αλλά στο παρασκήνιο, αυτό που έχει κάποιος πολύ, ας πούμε, πίσω από τις επίσημες συζητήσεις, ήταν ότι όσο είχαν πάει πολύ πρόσφατα στην Κίνα, παραδεχόντουσαν ότι η Κίνα έχει πραγματικά βγει μπροστά πάρα πολύ επιθετικά, λόγω της πιο συγκεντρωτικής δυνατότητας λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, όλοι λέγανε ότι μας έχουν ξεφύγει πάρα πολύ, πόσο μπορείς να κάνει κατσάπ στο θέμα της ενέργειας η Αμερική κτλ. Συζήτηκε πάρα πολύ το LNG, το υγροποιημένο ενέργειο, ως ένα όπλο αξιοπιστίας, το αμερικανικό LNG, και ως μια παγκόσμια ρευστή και ευέλικτη αγορά. Αυτό πάλι έχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έτσι, για να παρέμβουν στον κάθε του διάδρομο.
0: Πυλώνας στον κάθε του διάδρομο, ναι, για τη μεταπόληση του LNG σε όλη την Ευρώπη.
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δημιουργείται μια ενεργειακή αρχιτεκτονική, πέρα από τα κυβερνητικά και από τα πολιτικά και τα κομματικά, η οποία για την Αμερική πρέπει να είναι και μακροχρόνια και δικομματική, έτσι, γιατί η ασφάλεια της Αμερικής και η εθνική της πολιτική εξαρτάται καθαρά την ενεργειακή της πολιτική, γιατί είναι μια υπερδύναμη. Οπότε το LNG ήταν κάτι το οποίο τέθηκε στο τραπέζι σαν ένας τρόπος, ας πούμε, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμου ελιγμού ενεργειακής πολιτικής Αμερικής. Και το άλλο ήταν βέβαια ότι ψάχνονται εναγωνίως κάποιοι νέοι κόμβοι και κάποιες εναλλακτικές, όπως για παράδειγμα η Συρία αυτή τη στιγμή επανατοποθετείται ως μια χερσαία εναλλακτική. Βέβαια είναι πολύ περιορισμένη η χρησιμότητά της, αλλά υπάρχει στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι Έλληνες εφοπλιστές, όπως η Τσάκος Energy Navigation για παράδειγμα, περνάει ηρακινό αργό μέσω του χερσαίου δρόμου, που φτάνει στο λιμάνι της Μπανιάς στη Συρία και το φορτώνει από εκεί. Αρχίζουν και βρίσκουν λοιπόν τέτοιες εναλλακτικές μέσω Συρίας. Είδαμε την Αίγυπτο να βγαίνει πολύ μπροστά στο διάλογο, η οποία επίσης μιλάει για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η δική της ενέργεια στα πλαίσια της τροφοδότησης τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε ήταν ενδιαφέρον, γιατί βλέπει κανείς εναλλακτικές, μια αγωνία, το LNG να ανεβαίνει πολύ στο διάλογο. Και να πούμε βέβαια ότι μετά το συνέδριο αυτό και η ελληνική κυβερνητική εκπροσώπηση και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ μεταβήκανε στο Χιούστον, Τέξας, όπου εγκαινιάσανε στο Ινστιτούτο Μπέικερ και κάποιο Ινστιτούτο συγκεκριμένα για την ενέργεια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα πλαίσια του 3-1. Και ήταν και ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου. 3-1, θυμίζω ότι είναι Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, ως μια περιφερειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, αυτό είναι ενδιαφέρον ότι μέσα σε αυτή τη τεράστια ενεργειακή κρίση εξελίσσεται κατά κάποιο τρόπο το αφήγημα της Ελλάδας. Δηλαδή, υπάρχει και κάποια ευκαιρία εδώ, γεωπολιτική. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεγάλη αγωνία, νομίζω, για τους Αμερικανούς το να δουν πώς θα στήσουν την επόμενη μέρα της κυριαρχίας στο θέμα το ενεργειακό και, όπως είπα πάλι, και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που χρειάζεται ενέργεια και χρειάζεται ασφαλή τροφοδότηση ενέργειας. Και επίσης ξέρετε ένα κονσένσους στο ότι το θέμα τώρα πραγματικά πιέζει τρομερά, γιατί και η τιμή, ακόμα και με αυτή την κρίση, την ενεργειακή και την κρίση του κόστους της ζωής που βιώνουμε όλοι, θεωρείται ότι συγκρατούνται οι τιμές με ένα σχετικά τεχνητό τρόπο. Και παράδειγμα σε αυτό που σας είπα, ότι υπάρχουν ακόμα αποθέματα πετρελαίου. Τα οποία εξαντλώνται, γιατί δεν είχε κρατήσει ακόμα και η κρίση του 70, δεν είχε διαρκέσει τόσο πολύ.
1: Να δούμε τώρα.
0: Να δούμε τι θα γίνει με την.
1: Ναι, θα δούμε τώρα, γιατί μακάρι να τελειώσει. Όντως έχετε δίκιο για το 70. Μακάρι να τελειώσει τώρα όπως να είναι, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν λίγο και η εφοδιαστική αλυσίδα και η ισορροπία στην οικονομία. Αλλιώς γενικότερα δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, κυρίως για την Ευρώπη που ετεροκαθορίζεται. Ναι.
2: Σωστά. Και να τελειώσει, ξέρετε τι αρχίζει, ναι. Ότι αυτή τη στιγμή έχει δοθεί ένα πολύ δυνατό γεωπολιτικό χαρτί στο Ιράν, το οποίο δεν το είχε εξασκήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, το Ιράν τώρα διεκδικεί το ρόλο του ρυθμιστή της κίνησης επισήμω σε διεθνή ύδατα, το οποίο έχει και άλλου είδους συνέπειες για την Ελλάδα, έτσι, το θέμα των τεχνών υδάτων. Χρεώνοντας τόλους, χρεώνοντας, ας πούμε,
0: διόδια για να περνούν από το σημείο.
2: Διόδια, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι καν στην ευθύνη του Ιράν.
1: Μάλιστα.
0: Τα συγκεκριμένα υδάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά,
12: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
13: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
14: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: In these moments of silence. Επιστρέψαμε λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα. Real FM 97,8. Είχαμε ένα τραυματισμό σήμερα στο ράλι Δοδόνης ή αλλιώς πανυπηρωτικό υπηρωτικό ράλι, το 21ο αν δεν κάνω λάθος. Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά όταν το αυτοκίνητο με τον αριθμό 17 ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε εκτός διαδρομής και τραυμάτισε στο πόδι ευτυχώς ελαφρά το 9χρονο παιδάκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του. Έγιναν οι πρώτες εξετάσεις, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Νωρίτερα στην ίδια διοργάνωση υπήρξαν ακόμα ατύχημα χωρίς τραυματισμούς ευτυχώς. Το αυτοκίνητο με νούμερο 00, που είναι ουσιαστικά αυτό που ελέγχει τη διαδρομή, επίσης εξετράπη της πορείας του, αλλά είχαμε μόνο υλικές ζημιές από αυτό. Και επειδή έρχεται σε λίγο καιρό και το Ράλι Ακρόπολης, που είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, είναι πάρα πολύ ωραία να το βλέπεις να βλέπεις ένα τέτοιο αγώνα. Αλλά παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν είσαι θεατής, να τηρείτε τις αποστάσεις που ενδείκνεται από την διοργάνωση, γιατί συμβαίνουν και ατυχήματα.

0: Για να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι, από αύριο 15 Ιουνίου θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο νωρίτερα. Θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε δει και σε άλλους, σε άλλους σταθμούς να συμβαίνει το ίδιο. Μπορείτε να μπείτε nikos.gr και real.gr να δείτε τα ακριβή δρομολόγια και τις ώρες αναχώρησης. 10 παρά 20 λοιπόν, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας, θα κλείνουν οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο.
1: Με αυτό το τραγουδάκι θα κλείσουμε. Mm-hmm. Είναι το όνειρο παιδιού της γειτονιάς, είναι ο Γιώργος Μαρίνος. Διότι είναι σαν σήμερα το 62 ανέβηκε στο Μετροπόλιταν της Αθήνας το musical του Μάνου Χατζηδάκη, Οδός Ονείρων. Είναι από αυτό το θεατρικό, με αυτό θα σας αφήσουμε. Για 2 ώρες σας κάνανε παρέπου Rangers, η κυρία Κασιανή Βραχά
0: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνη Βουτσά που ήταν εδώ απέναντί μας, τη Βάσια Κούτρα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Χρύσα Κλητσιώτη που ήταν στα Δελτία Ειδήσεων και θα έρθει αμέσως για το Δελτίο στις 2.
1: Και μετά Γιώργος Κολοκοτρώνης, 3 ώρες με παλιά λαϊκά και εννοείται δικά σας τα τηλεφωνήματα στον αέρα. Μπάσκετ, αν και είναι λίγο έξαλλος ο Κολοκοτρώνης, σας το λέω από τώρα, σας ενημερώνω. Και Μουντιάλ. Χαίρετε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor.
3: Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μπει ήδη μέσα στην 20άδα. Κάθε εβδομάδα μαζί παρέα ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το ρεμπέτικο από τον Απόν στο νούμερο 20, έρχεται η Πέγκη Ζήνα με την Άμυνα, άλλη μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 19, και μετά η Ιουλία Καλυμάνη θα μας τραγουδήσει Με Ξόδεψες στο 18 το τραγούδι της.

το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Μας τραγούδισε «Να μ' αγαπάς» το νούμερο 17. Κάπου άκουσα, διάβασα, ότι θα συνεργαστούν, λέει, το χειμώνα ή τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Πάμε σε ένα σούσουρο, σας είπα εγώ τώρα, έτσι. Σούσουρο είναι αυτό που ακούγεται. Στο νούμερο 16, όμως, ένα αληθινό σούσουρο με την

0: 2. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
3: κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
3: Energy
2: 94,2.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό τμήμα.

0: Αυτές ήταν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, το τραγούδι του στην θέση νούμερο 15. Τον ακούσαμε βέβαια και χτες. Έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στην 20άδα. Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέχεια. Επιπτώσεις το 14. Και αυτό έχει κολλήσει λιγάκι το κομμάτι. Βέβαια, όσο πηγαίνει κανείς προς τη δεκάδα, τα πράγματα είναι πάντα πιο ζόρικα. Και σε λίγο ένα τραγούδι που σας είπα αμέσως όταν κυκλοφόρησε ότι μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει λίγο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν. Σε λίγο θα μας τραγουδήσει Φωτιά στη νύχτα στο 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: χτες ακούσαμε μαζί παρέα το ολοκένουργιο τραγούδι του «Τι θέλεις εσύ από μένα». Αυτό ήταν το «Δε μ' αγαμπούσες». Άρα, δύο κομμάτια για τον Γιώργο Σαμπάνη μέσα στο ελληνικό Top 40 τούτη την εβδομάδα. Στο νούμερο 12. Τώρα, τα ντουέτα σας έχω πει, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά το συγκεκριμένο είναι και ένα πιο προσωπικό ντουέτο. Ο Νίνο μαζί με την Ιωσήφινα, «Τι κάνεις» στο νούμερο 11. Διανύσαμε ήδη μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι, την άλλη ώρα και πάλι παρέα με την AFPI και βεβαίως θα μπούμε στη δεκάδα για να δούμε θα παραμείνει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.
1: Δυστυχώς η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
7: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι-φίλες. Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία από την IFPI. Κώστας Σιτόπουλος στο μικρόφωνο και Πέτρος Ιακωβίδης μόλις τώρα μας τραγούδησε Έτσι Έχει Μάθει. Στο νούμερο 10 το τραγούδι του. Έρχεται ακόμα ένα τραγούδι για την Ρία Ελληνίδου μέσα στη 40. Εξηγήστε μου, θα μας πει στο 9 και σε λίγο ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς στο 8. Ένα τραγούδι που ανεβαίνει πολύ αργά, αλλά σταθερά. Τα φώτα.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μας τραγούδησε για το φορτηγό της, στο νούμερο 7. Σας έλεγα την προηγούμενη ώρα ότι υπήρχε μια φήμη για συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε, μπορεί να καταλήξει κάπου καλό αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. Με λίγα λόγια, στο νούμερο 6 και μετά μπαίνουμε στην πεντάδα. Εκεί βέβαια γίνεται το σώσε, έτσι. Κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε

0: ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας, σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση, Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας, εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
1: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Λέγε Γιώργο.
4: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
5: Όχι.
4: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
5: Όχι.
4: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
5: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
4: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
5: Πού να το ξέρω.
4: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
5: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Αιχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αϊκάρα.
4: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊκτζής είσαι.
6: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Έλα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Παραμένει η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου μέσα στην πεντάδα, εδώ στο ελληνικό Top 40 για πολλές εβδομάδες. Μία εβδομάδα μόνο κατάφερε να ανέβει στην κορυφή, αλλά παραμένει μέσα στην πεντάδα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρήστος Μάστορας στη συνέχεια στο νούμερο 4 θα μας πει για τη Μαργαρίτα του και μετά το τραγούδι που και αυτό νομίζω θα έλεγα βρίσκεται εν αναμονή για την κορυφή, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο, από την Ανάβηση.

Και τελικά, χωρίς αλλαγές τούτη εδώ την εβδομάδα, ο Θοδωρής Φέρης για ακόμη μια εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 2 στο ελληνικό top 40 της IFPI με το κομμάτι «Είπες». Εγώ τα είπα όλα. Να σας πω όμως αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου σήμερα και χτες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Και όπως καταλαβαίνετε, και για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η φίλη μου η Κατερίνα, παραμένει η Κατερίνα. Το Κατερινάκι με το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
0: Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίες.

0: Σίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες Παραδείσης.
0: Τηλέφωνα 26410343778 και 6972106970.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
6: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

Οι επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα. DJ Mix με τον Κωνσταντίνο Μητζηθρόπουλο. Ανεβάστε την ένταση. Τα η πόρτα και ο δωρό.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!

αγκαλιάσει, να έχεις χώρο.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε γυνα στον Energy 94,2.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Ξύδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις.

0: σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Λέγε Γιώργο.
2: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
3: Όχι.
2: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
3: Όχι.
2: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
3: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
2: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
3: Πού να το ξέρω.
2: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
3: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
2: Τι του λες. Ωραίος αεξής είσαι.
4: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942
2: σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στη των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του.

0: οικειάται την αυθεντικότητά του.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση

0: φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα,
4: κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
4: Energy
2: 94,2.
5: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
0: Στην 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον

0: Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Βασιλοπούλας.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελλώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
3: 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
0: Φίλης Κουτονιάς.

0: πάνω σε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr. Για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
3: Οι καλύτεροι DJs
7: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
8: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
7: Energy 94,2.
3: Οι DJs του Energy 94,2
7: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Δυναμώστε!
7: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
9: Συνήθεια κοτονιάς.
6: Άλλα ντάλλα
9: στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με

0: Χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Λέγε Γιώργο.
5: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
6: Όχι.
5: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
6: Όχι.
5: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
6: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
5: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
6: Πού να το ξέρω.
5: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
6: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
5: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν και αυτή την εβδομάδα πίσω στο ραντεβού μας είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και ιστορίες των τραγουδιών. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το έργο μας που ξεκίνησαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πωλήσεις δηλαδή από το 1976 μέχρι εκεί που υπήρχαν οι πωλήσεις τέλος πάντων. Και μόλις ακούσαμε με τίτλο «Η Ακτή» από τον δίσκο «Κοντραμπάντο», Σταμάτης Πανουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ένας συνθέτης που δουλεύει πάνω σε πραγματικά σύγχρονες βάσεις για την εποχή του και μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια. Δίνει ατόφιες στις ποιότητές της και έξω από την καθαρά και αποκλειστικά λαϊκή φόρμα και φτιάχνουν ένα μικρό αριστούργημα εδώ αυτοί οι δύο. Άλλο ένα τραγούδι που ξεχώρισα από αυτό το δίσκο είναι το «Έφυγες νωρίς».

στη δεύτερη θέση για το 1986 σε πωλήσεις. Έχουμε το LP «Η αγάπη είναι ζάλι» του Θάνου Μικρούτσικου με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Και μένουμε στο 1986 που έχουμε μια ισοβαθμία εκεί στη δεύτερη θέση με το άλμπουμ «Επόμενη κίνηση» της Άννας Βύση. Ένας ολοκληρωμένος δίσκος ο οποίος φέρει ίσως πολλά από τα μεγαλύτερα της τραγούδια μέχρι σήμερα. Η «Επόμενη κίνηση», «Πώς το ταμπλό», «Όταν κάνουμε έρωτα», «Σκέπαστο», «Αγάπη και μίσος», «Αποδείξεις», «Αγαπώ τελείο και παύλα», «Με αγάπη από μένα για σένα», ναι, και αυτό που θα ακούσουμε τώρα και «Αγαπημένο μου», «Πράγματα».

πάμε στο 1987, που είναι η εποχή που η έθνη και οι world tasks και αναζητήσεις μουσική βιομηχανία κορυφώνονται, και ως γνήσιος εργάτης της μουσικής κινείται έξυπνα και δημιουργικά και βγάζει ένα πολύ ωραίο διπλό δίσκο, λοιπόν, ο Γιώργος Δαλάρας, με αυθεντικά Latin τραγούδια, αναδεικνύοντας και τη δική μας κλασική Latin πλευρά. Το άλμπουμ αυτό σε πωλήσεις κατάφερε και χτύπησε τις 600.000, παρακαλώ.

Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε

0: πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314
7: και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά.

0: και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
2: Ορίστε.
1: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
2: Τι εννοείται.
1: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
3: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
4: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
5: Αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου. Αν θέλετε να τον ακούσετε το δίσκο από την αρχή, βάλτε τον από την άλλη μεριά. Είπαμε, αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου, αδερφάκι μου.
6: Μυστήριοι άνθρωποι, ανάποδοι εμείς να όμως, όπως κανένα μου σκοτωθούν εδώ μέσα, ρε παιδουδάκι μου.
7: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 1987 είμαστε, με Λάτιν όπως είπαμε 600.000 πωλήσεις. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο Χάρι Κλίν που βάλαμε λίγο, γιατί είναι πρώτη-δεύτερη θέση, είναι συνέχεια εκεί στην πρωτιά και στη δεύτερη θέση. Εδώ, αυτή τη δεκαετία ο Χάρι Κλίν έχει εκμεταλλευτεί το δίσκο Λάτιν και έχει βγάλει τον Νάτιν. Οπότε πρέπει να τον τιμήσουμε με κάποιο τρόπο. 1988 και εδώ μοιραζόμαστε την πρώτη θέση. Πασχάλης και Αλέξια, Party on the Rocks. Και εγώ ο ξένος, Στράτος Διονυσίου. Την πρώτη θέση λοιπόν, ένας καθαρά λαϊκός, με δίσκο γραμμένο από τον Τάκη Μουσαφίρη, και ένα πιο light pop εποχής σχήμα, με Πασχάλη και Αλέξια, το Party on the Rocks. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια.

και ως πιο λαϊκός που είμαι εγώ λίγο, τα αγαπάω λίγο περισσότερο το λαϊκό. Πάμε να εστιάσουν σε αυτό το δίσκο του Στράτου Διονυσίου, λοιπόν, εγώ ξένος, εντάξει, γραμμένος από τον Τάκη Μουσαφίρη, έχει μέσα, τι να πω, να τα πάρουμε με τη σειρά να μην μπερδευτούμε. Εγώ ξένος και του λιμανιού, άνθρωπος σε κελιγάς, κύριος ήρθα και κύριος φεύγω, λέγε με παλιόπαιδο. Όσο υπάρχουν γυναίκες, εγώ να δεις, ο φαντάρος. Και να σου πω και μια κουβέντα, προσποιείσαι ο Χάρακας και η γυναίκα μου. Εντάξει, να πω, θα κοιτάξω να βάλω όλων, τι να πω δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε.

Είμαστε το 1988, τραγούδια που τα ακούω και σιωπώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και στη δεύτερη θέση για τη συγκεκριμένη χρονιά είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλος ο δίσκος του Διονυσίου που τον ξεπέρασε. Ο οποίος Γιάννης Πάριος παραμένει πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, να τραγουδάει τον έρωτα.

να μου μαζεύεις τα κομμάτια, το μαύρο άσπρο να το βάψω, να δω τον κόσμο μα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
9: Τι μου το λες. Ωραίος Άιξης είσαι.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς, πλάς, πλάς.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
19: Ορίστε.
18: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
19: Δεν καταλαβαίνω.
18: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
19: Τι εννοείται?
18: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
19: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
20: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
21: 1989 λοιπόν, είμαστε με τις πωλήσεις στο νούμερο 1, που εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα κονταροχτυπιούντε στην πρώτη θέση σχεδόν μαζί. Δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Πάριος, Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς, και σαν τρελοφορτηγό Γιάννης Πάριος. Δύο σπουδαίοι συνθέτες, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μάριος Τόκας αντιστοίχως. Τι άλλο να προσθέσουμε? Πάμε να ακούσουμε τραγούδια λοιπόν που βγήκαν το 1989 στο νούμερο 1.

Σαν τρελό φορτηγό λοιπόν ο δίσκος το 1989 που έκανε τις πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, μιλάς κινδυνεύει Ελλάς. Και πιο κάτω δεύτερη θέση είναι πάλι ο Χάρη Κλίν, εκεί πέρα παίζει στις δεύτερες θέσεις ο Χάρη Κλίν με το ραντεβού με την Εισαγγελία. Και πάμε στο 1990, περίεργη χρονιά με δίσκους συλλογές επιτυχιών και instrumental να κατέχουν τις πρώτες θέσεις, αφήνοντας την ουσιαστική πρωτοκαθεδρία στο τελευταίο δίσκο του Στράτου Διονυσίου που πριν λίγο είχε φύγει ξαφνικά. Έμεινε όμως η φωνή του να συνεχίζει να μας ταξιδεύει. Ποιος άλλος, ο Στράτος Διονυσίου, ομότιτλο, ποιος άλλος.

0: Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
11: Ορίστε.
10: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
11: Δεν καταλαβαίνω.
10: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
11: Τι εννοείται.
10: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι,
10: λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, βλέποντας τις πωλήσεις ανά χρονιά, τις μεγαλύτερες πωλήσεις ανά χρονιά, και έχουμε φτάσει στο 1991, που ο Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικό. Φαινόμενο συνεργασία αυτή. Εδώ έχουμε επιτυχημένες πολυσυλλιστικές και πολυμουσικές καταγεγραμμένες σε ένα εξαιρετικό live album.

0: τη δεύτερη θέση το 1990 με τραγούδια που μείνανε ατάκες, γίνανε ατάκες και μείνανε ατάκες.
1: Μωρό μου καλησπέρα.
0: Την κατέκτησε επάξια ο Αντίπας με τραγούδια που χορευτήκανε πάρα πολύ, χορεύονται ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο, να ανέβουμε και λίγο, να χορέψουμε αν θέλετε.
1: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

άδεια σε πίστα λοιπόν για τους επόμενους. Και 1992, νούμερο ένα στις πωλήσεις, η εθνική μας μοναξιά, Μάριος Στόκας, Δημήτρης Πιτροπάνος, ποιος άλλος. Δίσκος που γίνεται πια σήμα κατά τεθέν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, στη δισκογραφία και το ρεπερτόριο του παμέγιστου Δημήτρη Μητροπάνου, με τη σφραγίδα του παμέγιστου και αυτού Μάριου Τόκα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. 1992 λοιπόν,

Τι να πω για αυτό το δίσκο, τι να πω για αυτό τον καλλιτέχνη. Δεν έχω να πω πολλά, δηλαδή μιλάνε τα τραγούδια από μόνο τους. Θα κλείσω με αυτό. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, θέλω να είστε υγιείς ψυχικά και σωματικά. Είπαμε, το ψυχικά τουλάχιστον είναι στο χέρι μας. Πάμε λοιπόν να το παλέψουμε. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Turn on.
3: Turn on.
2: Tune in. Club time.
3: It's club time. Club time.
2: On Energy.
4: Energy Mix.
5: Energy Mix.
4: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
6: Συντονιστείτε.
7: Wait a minute. Wait a minute.
8: Hear this.
9: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
10: Disc jockey. Disc jockey. Jockey. Jockey.

Κακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.

0: this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Λέγε Γιώργο.
2: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
3: Όχι.
2: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
3: Όχι.
2: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
3: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
2: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
3: Πού να το ξέρω.
2: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
3: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελώ στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
2: Τι που λες. Ωραίος Αϊτζής είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.